0: Είναι τρεις. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πόνισος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
0: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Πελοπόννησος FM 103,9.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελάιδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα, και στο gurdupis.gr.
8: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
9: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
10: Good morning.
9: Στα γαλλικά?
10: Bonjour.
9: Στα ιταλικά?
10: Buongiorno.
9: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
11: Πού αλλού?
10: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
11: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
9: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

Μόλις απογειωθήκαμε, μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική μας πτήση ξεκίνησε. Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο πιλωτήριο, στο μικρόφωνο δηλαδή. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος, που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του μαγικού καθρέφτη, έχει την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου πιστός συγκυβερνήτης. Το ρολόι δείχνει 8 και 8 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες. Συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας.

0: Ήρθε και ο Άγγελος, μας φέρνει στο στούντιο το καφέ. Καλημέρα, Άγγελε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ παρέα με τον κύριο Λαμπρόπουλο. Να πάει καλά η εβδομάδα.
0: Πώς είναι η κίνηση στους δρόμους?
1: Έχει πολλή κίνηση. Ο κόσμος κορνάρει και δεν έχει καθόλου υπομονή.
0: Πάμε για το εμβατήριο. Ευχαριστούμε, Άγγελε.

Δυνατές, αγωνιστικές, μάχημες, πυραυλικές, βαλιστικές καλημέρες σε όλες και όλους. Νόπα σαράν, παιδιά. Τώρα που έχουμε και τον καφέ, βγάζουμε μια χαρά εκπομπή. Καλημέρα στην Πάτρα μας, στην πόλη που κόβουν τα δέντρα για να μην ψηλώσουν. Στην πόλη που κατεβάζουν τις ταμπέλες από τα σχολιά μας, αλλά τις ανεβάζουν για κανένα θέατρο. Στην πόλη που πριονίζουν τα κατάρτια για να μην ανοίξουν τα πανιά, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.

Τον μισάσαμε και τον Ιούνιο. Φεύγει σαν νεράκι, κυλάει σαν νεράκι ο χρόνος. Δευτέρα, τσάκαρο Δευτέρα. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα. 15 Ιουνίου 2026, το σωτήριον έτος.

Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος, Αγίου Βίτωνος, Οσίου Ιερονύμου, Οσίας Μονίκης, Οσίου Ορτισίου, λέει σήμερα το ερωτολογιό μας. Γιορτάζει το μοναστήρια στις απέναντι ακτές πάνω από τα Βλάκη, εκεί στη Δωρίδα. Γιορτάζει και ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων και Γυάλιας πολλά τα έτη δέσποτα.

Θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή μας στους 23 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 72%, ηλιοφάνεια σήμερα με 28 αριά. Αυτό είναι το ταβάνι. Βλέπω ότι μετά την Πέμπτη πάμε για ένα πρώτο κύμα καύσωνα. Η θερμοκρασία θα είναι πάνω από 32-33 βαθμούς Κελσίου μετά την Πέμπτη.

Ανατολή Ηλίου στις 6 και 2 πρώτα λεπτά, το Βασίλεμα στις 8 και 49, η μέρα μεγαλώνει συνεχώς. Μας προσφέρει απίθανα καλοκαιρινά ηλιοβασιλέματα στον Πατραϊκό. Παγκόσμια ημέρα ανέμου σήμερα, παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων ατόμων. Έχει γενέθλια η UEFA, ιδρύθηκε σαν σήμερα το 1954 στη Βασιλεία της Ελβετίας με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Χρόνια πολλά UEFA.

Σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης το 1994. Σαν σήμερα είχαμε την πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φίλες και φίλοι, όταν ο Ιωάννης ο Ακτίμονας υπέγραψε τη Μάγνα Κάρτα το 1215.

Ο Διονύσης μας κάνει έτσι, έχει χιούμορ. Έβαλα αυτό το τραγουδάκι, Village People, YMCA. Ίσως επειδή την Παρασκευή πληροφορήθηκε γι' αυτός ότι θα πέσουν υπογραφές για ειρήνη των ΗΠΑ με το Ιράν. Μια σπουδαία συμφωνία, έτσι την χαρακτήρισε ο πλανητάρχης, τρόπος του λέγει, Donald Trump, η οποία θα φέρει ασφάλεια στην περιοχή. Ένα προσχέδιο συμφωνίας 14 σημείων είναι ήδη έτοιμο. Κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει άρση κυρώσεων, άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουν ή αν θα γίνει κάτι και θα ξανατσακωθούν. Το καλό είναι, τα καλά νέα είναι ότι το πετρέλαιο επιστρέφει ολοταχώς προς τα 80 ευρώ το βαρέλι μετά από την συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Επειδή έχουμε δει πολλά στο παρελθόν και ο συγκεκριμένος πόλεμος, η συγκεκριμένη αντιπαράθεση έχει περάσει από χίλια μύρια κύματα, κρατάμε μία πισινή, έτσι, μακάρι να πάνε όλα καλά και να τελειώσει με αίσιο τρόπο όλο αυτό το πράγμα, να μην το χαρακτηρίσω και συνοθήλευμα, τέλος πάντων να πάνε όλα καλά, να έχουμε peace on earth και ο Θεός να βάλει το χέρι του.

Το τραγούδι, το Village People, και αυτό που ακούμε τώρα, δεν το έβαλε ο Διονύσης Στεφανόπουλος, ο ηχολήπτης μας, για εντάξει, για την Συμφωνία Ειρήνης, αλλά γιατί έχουμε τα 80 γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ. Διονύση, έτσι με ενημέρωσε, τα 80 γενέθλια του κύριου Τραμπ. Φοβερό, με ειδικούς εορτασμούς βλέπω, με το UFC Freedom 250 στο Λευκό Οίκο, μια εκδήλωση με στρατιωτικές επιδείξεις κλπ. Σκηνικό έχει στηθεί στο Λευκό Οίκο μεγάλης αθλητικής και πολιτικής υπερπαραγωγής στο νότιο κήπο του Λευκού Οίκου, μια διοργάνωση μεικτών πολεμικών τεχνών που συμπίπτει με τα γενέθλια του Αμερικανού Προέδρου. Ειδικό οκτάγωνο κλουβί, χιλιάδες θεατές, στρατιωτικές μπάντες, πτήσεις μαχητικών, επίδειξη αλεξιδωτιστών, μεγάλο φινάλα με πυροτεχνήματα. Πω, πω, τα Αμερικανιές, φοβερές Αμερικανιές, υπερπαραγωγές, μου θυμίζει εκεί στην αρχαία Ρώμη, άρτους και θεάματα στο Κολοσσέο. Καλημέρα στους φίλους μου στη Νέα Αριστερά. Καλημέρα στον Νίκο τον Κανελάκη που παρακολουθεί την εκπομπή. Καλημέρες στον Νίκο Τσούση, στην Ειρήνη Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ για τις καλημέρες σας. Τα μηνύματάκια σας στέλνετε στο Facebook του σταθμού, στο δικό μου το προσωπικό, ότι έχετε ευχαρίσει. Τηλεφωνικές επισημάνσεις, παρεμβάσεις, καταγγελίες, σχόλια, αγκαλιές, αγάπες, μουρμούρες, γκρίνιες. Εμείς είμαστε εδώ για σας. Στο 2610-312-530, 2610-312-530, στο Μέγαρο της Πελοποννήσου, Μεζόνος και Παπαφλασσά. Καλημέρα στα ζαγοροχώρια μας, καλημέρα στο Γιάννη τον Παπαδημητρίου, και εκεί μας ακούν και εκεί έχουμε ακροατές. Καλημέρες στην Μαρία Ζαφυροπούλου στην Go Together. Και αρκετοί φίλοι σήμερα που έχουν γενέθλια, τους πρόδωσε το Facebook. Χρόνια πολλά στον Ηλία τον Πίτσικα, χρόνια πολλά στην Τζούλη Στεριούλα, χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Σταύρο του Σουντουλίδη.

Καλημέρες, πολλές καλημέρες εκεί στο κατάστημα στην Αγίου Ανδρέου στα βιομηχανικά είδη Γουρδούπης, στην οικογένεια του Τάκη Γουρδούπη, και αυτοί μας παρακολουθούν. Μάλιστα, επειδή κάτι έχει προκύψει στον Εμπορικό Σύλλογο με κάποια αντιπαράθεση, θα έχουμε μαζί μας το δεύτερο μέρος της εκπομπής τον Τάκη Γουρδούπη. Καλημέρα στους φίλους μας των Ιστιοπλικών Ομιλοπατρών, οι οποίοι ετοιμάζονται με πυρετώδεις ρυθμούς για ένα σπουδαίο πρωτάθλημα που θα διοργανωθεί στην Πάτρα το διάστημα 5-9 Ιουλίου. Ο λόγος για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist Under 13, μια πολύ σημαντική διοργάνωση που θα φέρει εκατοντάδες κόσμο από διάφορες πόλεις της Ελλάδας στην Πάτρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την εξωστρέφεια και την προβολή της πόλης. Πολλές καλημέρες εκεί στο εντευκτήριο του ΙΟΠ, στον Κώστα τον Καλογερόπουλο και σε όλη την ομάδα του. Σήμερα στις 3 έχει προγραμματιστεί και η συνέντευξη τύπου της διοργάνωσης. Καλημέρα σε όλους τους μουντιαλικούς τύπους και στους ξενύχτιδες. Είναι η χαρά του άντρα, ή τέλος πάντων, για να μην είμαστε, να μας πείτε και φαλοκράτες, η χαρά του ποδοσφαιρόφιλου και της ποδοσφαιρόφιλης όλη αυτή η περίοδος μέχρι τις 19 Ιουλίου, όταν είναι προγραμματισμένος ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είχαμε και ένα αφιέρωμα στο φίλο του Σαββατοκύριακο. Μιλήσαμε με επώνυμους εδώ της περιοχής μας, αυτοδιοικητικούς πολιτικούς, και μας είπαν, μας έκαναν τις προβλέψεις τους για τις ομάδες οι οποίες μπορούν να φτάσουν μέχρι το τέλος, μέχρι τον τελικό.

ας πούμε, για την πεντάρα της Σουηδίας. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Θα μας τα πει και ο Γιώργος ο Προύσελης στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σουηδία την Ισία σημειώσατε 5-1, φίλες και φίλοι. Έβρεξε γκολ σε αυτό το παιχνίδι.

Χτες έκανα και έναν σεισμό που έγινε στη Τόση και στην περιοχή μας. Βέβαια ο σεισμός, το επίκεντρο ήταν στη Μεσσηνία, ήταν στα ανοιχτά της Πύλου, σε θαλάσσια περιοχή νότια της Μεθόνης για την ακρίβεια. Μου έκανε τεράστια εντύπωση, Διονύση, δεν ξέρω αν συνέβη και σε σένα. Ότι είχα τελειώσει εκείνη την ώρα τη δουλειά στην εφημερίδα και είχα πάει να δω το τελικό ανάμεσα στην Αεροητίκον και την ΕΜΠ στο πρωτάθλημα της Α1SKE, το οποίο κατέκτησε τελικά η Αεροητίκον για την ιστορία. Και ήρθε στο κινητό μου ένα μήνυμα ότι έκανε ένα σεισμό. Μάλιστα μου έγραφε το μήνυμα 5,6. Και λέω, ποιο σήμερα, παιδιά, μα είχε κάνει 5,6, δεν τον είχαμε ακούσει. Και μετά από λίγα δευτερόλεπτα αρχίζω και κουνιέμαι. Δηλαδή πρώτα έφτασε στο κινητό μου το μήνυμα ότι έκανε σεισμό και μετά ένιωσα τον σεισμό. Δεν το είχα ξαναδεί αυτό, δεν το είχα ξαναζήσει αυτό. Δεν ξέρω αν τη βιώσατε κι εσείς αυτή την εμπειρία, αλλά μου έκανε τεράστια εντύπωση για να δείτε πόσο έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Έκανε το σεισμό, πρώτα έφτασε στο κινητό μας τηλέφωνο η ειδοποίηση ότι έκανε σεισμό και μετά νιώσαμε το κύμα το οποίο ήρθε από την Πύλο και την Μεθόνη. Από ό,τι λένε και οι σεισμολόγοι, μάλλον ήταν ο κύριος σεισμός αυτός που έκανε χτες. Δίστανται οι απόψεις βέβαια για το μέγεθος, 5,1 άλλοι, 5,6 άλλοι. Ήταν σε θαλάσσια περιοχή, όμως ευτυχώς και αυτό μας γλιτώνει. Η Ελλάδα είναι μια θαλάσσια χώρα, οπότε πολλές φορές αυτό δεν είναι καλό μόνο για τα καλοκαιρινά μας μπάνια και τις βουτιές μας, είναι καλό και για τους σεισμούς, περιορίζει την ένταση αυτών των φαινομένων. Καλημέρα στον Αντώνη τον Σκιαθά. Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα Κώστα, μου λέει, σαν την Πάτρα πουθενά. Μα πουθενά όμως, Αντώνη μου. Καλημέρα στον Νικόλα τον Τζεκούρα. Καλή εβδομάδα μας λέει. Καλημέρα στην πολεμική μας αεροπορία, στην 117 πτέρυγα μάχη, στην Ανδραβίδα και στην 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα Σούτη, η οποία και αυτή παρακολουθεί την εκπομπή μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θόδωρο που πάει για δουλειά αυτή την ώρα. Καλημέρες και στα Ροήτικα, στο Σταύρο τον Παναγόπουλο και στην αγαπημένη του Χριστίνα. Πολλές καλημέρες, Σταύρο μου.

Μου λέει εδώ άλλος φίλος ακροατής, εμείς οι οπαδοί του τιμημένου Κουρασάου είμαστε περήφανοι για το πρώτο μας γκολ σε παγκόσμιο κύπελο. Το Κουρασάου. Όχι Κρουασάν, ούτε Κουρακάο. Κουρασάου. Μπράβο, μπράβο τα παιδιά. Πέτυχαν το πρώτο τους γκολ. Και εμείς το πρώτο μας Μουντιάλ 4-4-2 παίξαμε. Με Αργεντινή το 94. Με Αργεντινή, με Βουλγαρία και με τους Νιγηριανούς, τους φίλους μας. Του Αμοκάτσι και του Γεκινή. Κουνάκι το κεφάλι του Διονύση. Ήσουν αγέννητος το 94, δεν ήσουν αγέννητος. Εμείς τα ζήσαμε live αυτά τα κατορθώματα τότε το 94, τις περιοδίες του Θιάσου, του περιφερόμενου Θιάσου στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Με Δημήτρη Σαραβάκο, Αλέκο Αλεξανδρή, Τάσο Μητρόπουλο, Γιώτη Τσαλουχίδη τότε. Και Αλκέτα Παναγούλια στον πάγκο. Γιατί δεν σουτάρετε, σουτάρετε, φώναζε. Τι να κάνουμε, πέσαμε τότε στα τελειώματα βέβαια του Diego Maradona με Μπατιστούτα τότε εκείνη η ομαδάρα. Μετά πέσαμε πάνω στον Κρίστο Στόιτσκοφ και μπλέξαμε στο τέλος και με τους Νιγηριανούς. Για εκείνη είπαμε, του Αμοκάτσι, του Φινίτη και όλων αυτών των τύπων.

Να σας πω ότι βεβαίως μίλησα πριν για τις κυριότερες ειδήσεις, αλλά έχουμε και μια απίστευτη τραγωδία, φίλες και φίλοι, που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κόνιτσα, όταν μετά από φωτιά εντοπίστηκαν 4 απανθρακωμένοι σωροί σε κοντέινερ. Τραγικά πράγματα. Τα θύματα πιθανότατα είναι 4 ηλικιωμένα αδέλφια. Αυτό λένε οι πρώτες ενδείξεις. Ένας άντρας και 3 γυναίκες που διέμεναν στο συγκεκριμένο κοντέινερ στην Κόνιτσα. Θύματα ηλικίας από 69 έως 84 ετών συγκατοικούσαν στο συγκεκριμένο χώρο. Διέμεναν εκεί γιατί το σπίτι τους είχε πληγεί εδώ και χρόνια από μεγάλους σεισμούς. Τα αδέρφια δεν είχαν καταθέσει έτοιμα για την επισκευή του σπιτιού τους. Ο Δήμος της Κόνιτσας τους πήγαινε συχνά φαγητό, τους πίεζε να μεταφερθούν σε κάποια δομή φιλοξενίας, εκείνοι αρνούνταν. Είναι τραγικό αυτό που συνέβη. Έτσι, απομένει να επιβεβαιωθεί και επίσημα. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 4 ηλικιωμένα αδέρφια, έναν άντρα και 3 γυναίκες, που διέμεναν στο συγκεκριμένο κοντέινερ στην Κόνιτσα. Βρέθηκαν, εντοπίστηκαν και οι 4 άνθρωποι απανθρακωμένοι. Δυστυχώς.

0: Είναι μια πολύ άσχημη είδηση που αυτή την ώρα μόνο πολύ το ενδιαφέρον στα ειδησιογραφικά πρακτορία. Μια πολύ άσχημη κατάσταση. Όπως επίσης και η νύχτα κόλαση στην Ουκρανία, μια δύσκολη νύχτα με ρωσικές επιθέσεις σε Κίεβο και Χάρκοβο, με νεκρούς, 9 νεκροί σε Κίεβο και Χάρκοβο και πολλούς τραυματίες. Οι δύο πόλεις υπέστησαν μαζικά ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης. Τμήματα καθεδρικού ναού, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, τυλίχθηκαν στις φλόγες. Η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία της Ουκρανίας, σημείο αναφοράς για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Εντάξει, εκεί σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στο Ιράν δεν σταματάει με τίποτα αυτό το πράγμα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να κάνει μια παρέμβαση στην εκπομπή μας, όπως σας προανήγγειλα, ο Τέξου Γουρούπης. Κάποια διαφορά υπάρχει στον εμπορικό σύλλογο. Για να πάμε σε time out και επιστρέφουμε.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
7: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
8: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
10: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πήραμε μια μικρή ανάσα, ήπιαμε μια τζούρα καφέ και ξανά προς τη δόξα τραβάμε. Συντονισμένοι στον Peloponnesus FM πάντα στους 103,9, εκπομπή μαζί στον αέρα. Καλημέρα. Προσοχή στους δρόμους, έτσι να πάμε με ασφάλεια στις δουλειές μας, να γυρίσουμε το μεσημέρι. Τα μηνύματάκια σας στο Facebook του σταθμού, στο δικό μου το προσωπικό, στέλνετε ότι έχετε ευχαρίστηση. Εμείς είμαστε εδώ για σας. 2610-312-530 το τηλέφωνο στο Μέγαρο της Πελοποννήσου όπου εκπέμπουμε με Ζώνος και Παπαφλέσσα. 2610, το ξαναλέω, 312-530. Είχαμε πει ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε, έχει προκύψει μια αντιπαράθεση στους κόλπους του Εμπορικού Συλλόγου μεταξύ παρατάξεων. Έχουμε μαζί μας τον Τάκη Γουρδουπή να μας τα πει και αυτός αναλυτικότερα, γιατί έχει δημιουργηθεί μια παρεξήγηση που έχει φτάσει μάλιστα και σε σημείο ανταλλαγής εξοδίκων. Για να τον ακούσουμε. Καλή σας μέρα κύριε Γουρδουπή, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα και καλή εβδομάδα, με υγεία.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Η παράταξη δική σας στο σύγχρονο εμπόριο, έτσι.
1: Σύγχρονο εμπόριο, ναι.
0: Έχει δημιουργηθεί. Ωραία, τι ακριβώς έχει συμβεί, για πείτε μας για να ακούσουμε και εμείς και οι ακροατές μας.
1: Κοίταξε Κώστα, το θέμα του εξοδίκου είναι κάτι προσωπικό και θέμα αξιοπρέπειας για τον Γιώργο τον Αβράμη, το μέλος του σύγχρονου εμπορίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πρώτο προσωπικό θέμα και μετά είναι της παράταξης του σύγχρονου εμπορίου. Υπήρξε ένα, όταν εμείς πέρυσι τις εκλογές, πέρυσι τον Ιούνιο στις εκλογές, βγήκαμε, αυτοί που βγήκαμε από την εμπορική ανανέωση, εμείς είχαμε μια συμφωνία να μην αδικούμε τους υπόλοιπους συναδέλφους και να εισχωρούν όσοι πιο πολλοί μπορούν σε θέσεις. Έτσι λοιπόν τότε αποφασίστηκε ο Γιώργος ο Αβράμης να παραιτηθεί από την Ομοσπονδία και να μπει ένας άλλος συνάδελφος, για να είμαστε πιο πολλοί στις τάξεις του Εμπορικού Συλλόγου και της Ομοσπονδίας. Τότε λοιπόν ο Γιώργος Αβράμης υπόγραψε ένα χαρτί που του έδωσε ο κύριος Ρούπας.
0: Ναι.
1: Υπόγραψε και δεν το αμφισβητεί ο Γιώργος Αβράμης ότι το υπόγραψε. Το πήρε πέρυσι τον Ιούνιο ο κύριος Ρούπας και αποτέλεσμα ήταν, όταν εμείς μετά αλλάξαμε το δίκαιο και το έντιμο, ήταν όταν ο Γιώργος Αβράμης άλλαξε παράταξη και γίναμε σύγχρονο εμπόριο.
0: Ναι.
1: Θα του δώσει το χαρτί αυτό και να μην ισχύει αυτό που είχε υπογράψει ο κύριος Αβράμης. Αντιθέτως ο κύριος Ρούπας τώρα 26 Μαΐου, πριν από 3 εβδομάδες, έβαλε μια ημερομηνία που θεωρούσε αυτός ότι ήταν σωστό και το κατέθεσε στον Εμπορικό Σύλλογο.
0: Ποια
1: αυτό
0: θέση αφορά
1: είναι
0: αυτό,
1: ένα άλλο κομμάτι σε αυτό που έγινε.
0: Ναι. Ποια θέση αφορά αυτό κύριε Γουρδουπή?
1: Ήταν θέση στην Ομοσπονδία.
0: Θέση στην Ομοσπονδία, μάλιστα.
1: Ναι, ήταν εκλεγμένος ο κύριος Αβράμης στην Ομοσπονδία και αποφασίστηκε ο Γιώργος να παραιτηθεί από την Ομοσπονδία και να μπει ένας άλλος συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα ο Γιώργος Αβράμης να μην γνωρίζει για αυτό που έχει γίνει, να μην ξέρει τίποτα, να μην έχει καμία ενημέρωση και να φτάσει ένα χαρτί. Χώριο ότι δεν είναι σωστό αυτό και νόμιμο το να καταθέσει ένας άλλος έμπορος για έναν άλλο έμπορο την παραίτηση.
0: Ναι, βέβαια,
1: ο νόμος λέει να την καταθέσει ο ίδιος ή από το email του ή προσωπικά ο ίδιος. Ξαφνικά ο κύριος Αβράμης ενημερώθηκε ότι πήγε να χαρτίσει τον Εμπορικό Σύλλογο.
0: Αυτό την ώρα που υπήρξε η διαφορετική έτσι, πορεία.
1: Βεβαίως, βεβαίως, αυτό το χαρτί πάβει να ισχύει, ας το πούμε, στα συμφωνία κυρίων μες στην παράταξή μας. Πάβει να ισχύει. Ναι. Δεν ανήκει ο Γιώργος Αβράμης στην εμπορική ανανέωση από το Μάρτιο του 2026. Δεν είναι δυνατόν ο επικεφαλής της εμπορικής ανανέωσης το Μάιο να βάζει ημερομηνία, γιατί έβαλε δική του ημερομηνία επάνω.
0: Τώρα αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό.
1: Είναι ένα άλλο κομμάτι νομικό αυτό για τον κύριο Αβράμη.
0: Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό τώρα αυτό που λέτε. Είναι κάτι το οποίο το ακούμε πολύ έτσι.
1: Μα βεβαίως υπάρχει το χαρτί και μπορεί ο Αβράμης αν θέλει να το δώσει στη δημοσιότητα. Δεν είναι, είναι προσωπικό το θέμα.
0: Ναι. Και τώρα αυτό που θα καταλήξει, εσείς επικοινωνήσατε με τον κύριο Ρούπα, η παράταξή σας για να το...
1: Εγώ προσωπικά σαν Τάκης Γουρδούπης δεν έχω να επικοινωνήσω με κανέναν, ένα προσωπικό θέμα του κύριου Αβράμη. Ναι. Και από την πληροφορία σου θα το λύσει στα δικαστήρια.
0: Θα φτάσει...
1: Ο κύριος Ρούπας απλά όταν ο Αβράμης άλλαξε παράταξη και πήγε στο σύγχρονο εμπόριο, το ηθικό και το έντιμο κομμάτι της ιστορίας λέει να μην ισχύει αυτό, γιατί δεν είναι μέλος πλέον της εμπορικής ανανέωσης.
0: Αυτομάτως, ναι, αυτομάτως να μην ισχύει, ναι.
1: Κατάλαβες, ναι. Και όχι το Μάιο, να βάλει, το τονίζω αυτό, η ημερομηνία μόνος του και να το καταθέσει.
0: Κύριε Γκρούπη, αυτό το τελευταίο είναι ίσως πιο σημαντικό από το άλλο κομμάτι που λέτε τώρα, γιατί εδώ πέρα δεν ξέρω, δεν είμαι νομικός, αλλά δεν μου ακούγεται σωστό αυτό.
1: Όχι, ούτε εγώ και ο κύριος Αβράμης, το τονίζω για άλλη μια φορά ότι είναι προσωπικό του θέμα το κομμάτι το συγκεκριμένο. Ναι. Θεωρεί ότι θίγεται η αξιοπρέπειά του, δεν είχε καμία ενημέρωση, ούτε καν ένα τηλέφωνο συναδελφικό. Γιατί μπορεί να άλλαξε παράταξη, όπως άλλαξα και εγώ και η κυρία Διονυσάδου και ο κύριος Παντελής, αλλά δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι παραπέρα. Κάπου υπάρχει και ηθική στα κομμάτια της πολιτικής. Κάπου υπάρχουν γραμμές. Δεν είναι όλα ένα πράγμα να τα έχουμε μια ισοπαίδωση. Μπορούσε να πάρει ένα τηλέφωνο τον κύριο Αβράμη και να του πει: Γιώργο, αυτό και αυτό και αυτό. Και αυτό πρέπει να κάνει πολύ νωρίτερα, όταν το Μάρτιο άλλαξε παράταξη.
0: Επειδή δεν υπήρξε αυτή η επικοινωνία, εγώ πρέπει να σας απευθύνω το ερώτημα: γιατί χωρίσατε με την. Γιατί μάλλον αποχωρήσατε την προηγούμενη παράταξή σας και δημιουργήσατε αυτή την καινούργια παράταξη.
1: Κοίταξε Κώστα, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που δεν θα ήθελα να το κουβεντιάσω. Αν θέλω να στο κάνω επικεντρωτικά με λίγα λόγια,
0: ναι.
1: ήταν κάποιες καταστάσεις που ίσως εγώ προσωπικά να μιλήσω για μένα, ίσως δεν τις έβλεπα. Ίσως είχα δώσει παραπάνω χώρο σε κάποια πράγματα και δεν τα έβλεπα. Από καλή συναδελφικότητα και θεωρούσα κάποια πράγματα διαφορετικά. Είναι πολλές φορές που μπορεί να δεις έναν άνθρωπο μετά από καιρό και να πεις δεν μου κάνει να συνεχίσω μαζί του. Δεν μπορεί να είχα τόσο επιρροή εγώ στον Αβράμι ή στη Διονυσάδη ή στον Παντελή που να έγινε αυτό. Κάτι είδαμε και φύγαμε εκεί πέρα. Κάτι δεν μας άρεσε. Κάτι άρχισε να χαλάει εκεί πέρα. Ναι. Αυτό ήταν η αιτία και τίποτα. Και ήταν και συμφωνία. Δεν θέλω να το δεχτείνω παραπέρα.
0: Ναι, όχι, ξεκάθαρο.
1: Θα μπορούσα να το κάνω, αλλά μπορεί, δεν
0: ναι.
1: θέλω.
0: Ναι, άρα λοιπόν τώρα το ζήτημα αυτό με το οποίο φέρνετε τώρα στη δημοσιότητα θα καταλήξει στα δικαστήρια από ό,τι βλέπω.
1: Αυτό Κώστα, από ό,τι πληροφορίες έχω από τον κύριο Αβράμη θα καταλήξει, ναι, γιατί είναι θέμα αξιοπρέπειας και είναι και ανήθικο αυτό που έγινε από πλευράς του κύριου Ρούπα. Είναι ανήθικο και ας βγει να διαψεύσει αυτό που εγώ λέω σαν Γουρδούπης.
0: Ναι, θα θέλαμε
1: υπάρχει
0: την
1: το χαρτί αυτό, υπάρχει το χαρτί ναι. αυτό, υπογραμμένο τον Ιούνιο του 25 και ο Αβράμης δεν το αρνείται. Το πρόβλημα είναι σε αυτό που έκανε, να βάλει ημερομηνία στο χαρτί και να το δώσει 26 Μαΐου. Από την πληροφορία έχω ότι ο κύριος Αβράμης θα το δώσει στη δημοσιότητα όλα, και το χαρτί αυτό και το εξώδικο.
0: Μες.
1: Θεωρεί ότι θίγεται η αξιοπρέπειά του, γι' αυτό το λέω ότι είναι θέμα προσωπικό του. Εμάς σαν σύγχρονο εμπόριο αυτές οι τακτικές δεν μας εκπροσωπούν, Κώστα. Δεν μας εκπροσωπούν και δεν θα μας εκπροσωπήσουν ποτέ. Εμείς θέλουμε κάτι καθαρό και μια πορεία ωραία για τους εμπόρους. Δεν είναι αυτές οι τακτικές που σε γυρίζουν πολύ πίσω. Είναι τακτικές που γινώσονται στον παρελθόν και στον εμπορικό σύλλογο και παντού. Είναι συμπεριφορές λάθος αυτές και να μην το πω, μάλλον ανήθικες.
0: Είναι
1: να πάρεις ένα χαρτί που έχει υπογράψει ο συνάδελφός σου τη στιγμή που έχει αλλάξει παράταξη. Δεν είναι μαζί σου αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς να αποφασίζεις για τον άλλον. Ποιος είναι αυτός που αποφασίζει για τον άλλον? Το υπόγραψε ο Αβράμης. Ήμουνα και εγώ μπροστά από το υπόγραψε. Και δεν το αρνείται. Αλλά τον Ιούνιο του 25. Δεν μπορεί μετά από ένα χρόνο να βάζεις ημερομηνία εσύ και να το πηγαίνεις εκεί γιατί σε βολεύει. Τι γίνεται αυτό? Να ήταν στην ίδια παράταξη δεν θα το κουβεντιάζαμε τώρα.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρο αυτό.
1: Βέβαια, όπως είπα και τον κύριο Αβράμη, είναι και τον κύριο Αβράμη λάθος.
0: Ναι.
1: Το τόνισα ότι είναι εγώ σαν Γουρδούπης. Ήταν λάθος όταν αλλάξαμε την παράδοση που δεν πήγε να πάρει το χαρτί αυτό πίσω από τον κύριο Ρούπα.
0: Ναι.
1: Δεν είχε καμία δουλειά να υπάρχει το χαρτί.
0: Έτσι όπως το λέτε, νομίζω είναι το λογικό αυτό που λέτε.
1: Βέβαια. Θέλω να είμαι ειλικρινής, το είπα τότε. Ότι Γιώργο, μίλα με τον Ρούπα και πάρε το χαρτί αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Να που ήρθε η ώρα που το χρησιμοποίησε δόλια ο κύριος Ρούπας.
0: Ξαναλέω, βαρύτατη χαρακτηρισμή που χρησιμοποιείτε. Είναι βαρύτατη χαρακτηρισμή για έναν πρώην με τον οποίο, έναν άνθρωπο με τον οποίο συνεργαστήκατε χρόνια και το ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά που λέτε.
1: Κώστα, εγώ προσωπικά.
0: Θα θέλαμε
1: προσωπικά.
0: Και την άποψη του κύριου Ρούπα για να ακούσουμε τι απαντάει σε αυτά που εσείς τον κατηγορείτε σαν παράταξη. Και εσείς προσωπικά.
1: Αν ήμουν εγώ προσωπικά στη θέση αυτή, θα τον έπαιρνα τηλέφωνο τον Αβράμη και θα του έλεγα συμφωνείς να γίνει αυτό, γιατί εκλεγμένος στην Ομοσπονδία είναι από την εμπορική ανανέωση. Τότε δεν υπήρχε το σύγχρονο εμπόριο. Θα σήκωνα το τηλέφωνο όμως και θα του έκανα μια ερώτηση. Δεν θα βάζα μια ημερομηνία και να το πάω στο σύλλογο χωρίς να γνωρίζει ο άλλος κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λογικό ο άλλος να θίγει την αξιοπρεπειά του. Είναι πολύ λογικό. Και να μαθαίνει από τον εμπορικό σύλλογο ότι ήρθε ένα χαρτί στο όνομά μου. Αυτό εννοώ. Αυτό είναι ο κοινός χαρακτηρισμός αυτός.
0: Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα τοποθετηθεί και ο κύριος Ρούπας από τη στιγμή που παίρνει δημοσιότητα.

0: Ηθικό.
1: Κύριε Γουρδούπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παραμαζική.
0: Καλά, Κώστα μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πολύ σοβαρά πράγματα, πολύ σοβαρές καταγγελίες. Θα δούμε πώς θα τοποθετεί πάνω σε αυτές, πώς θα απαντήσει και ο κύριος Ρούπας, ο άμεσα εμπλεκόμενος. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μέχρι πριν από μερικούς μήνες ήταν στην ίδια παράταξη, συνεργάστηκαν, υπήρξε μια διαφωνία, ακούσατε τον Τάκη Γουρδούπη, μια διαφορετική οπτική χειρισμών πραγμάτων, και πλέον έχει δημιουργηθεί παράταξη, νέα παράταξη στο σύγχρονο εμπόριο. Λοιπόν, η ώρα είναι πάει παρά 10. Να κλείσουμε με Μουντιάλ. Τι λες, Διονύση, να πάρουμε τον Γιώργο τον Προύσαλη, τον ξενυχτισμένο Γιώργο Προύσαλη. Όλες αυτές τις μέρες τον έχουμε βάλει και παρακολουθεί τα παιχνίδια. Να σας πω την αλήθεια, αυτά που είναι βραδινά, μπορείς να κάτσεις να τα δεις. Αυτά τώρα που είναι τα χαράματα στις 3, 4 και στις 5 το πρωί, δεν ξέρω πόσοι από εσάς πρέπει να είστε πολύ έτσι κολλημένοι με την μπάλα για να σηκωθείτε μέσα στα χαράματα για να δείτε Μουντιάλ. Τι να κάνουμε, είναι έτσι διαφορά ώρας στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, οπότε κάποια παιχνίδια αναγκαστικά πάνε για πάνε τα χαράματα. Λοιπόν, η πεντάρα της Σουηδίας οπωσδήποτε ξεχώρισε επί της Τινησίας. Είχαμε και ακτήλα Φαντοστού, είχαμε και Κουρασάο και Ολλανδία, Ιαπωνία, Ματσάρα. Τώρα έχω τον Γιώργο τον Προύσαλη, θα μας τα πει όλα ο Γιώργος. Γιώργο, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα. Ξενυχτισμένη πραγματικά. Δεν κοιμηθήκαμε όλη τη νύχτα, δεν μπορούσε να κοιμηθεί όλη τη νύχτα, δεν έχει χρόνο. Τουλάχιστον χορτάσαμε θέαμα, χορτάσαμε γκολ.
1: Πολύ γκολ.
3: Πολύ γκολ.
1: Τους Γερμανούς ξέχασα. Εντάξει, είπα για τον Κουρασάο με το παρθενικό γκολ, αλλά εντάξει, πρέπει
3: να... Οι Γερμανοί είναι συνηθισμένοι να ρίχνουν 7 και 8 γκολ.
1: Ναι, ναι. Πες τα και στη Βραζιλία αυτά. Ναι.
3: Η Βραζιλία ήταν εντάξει. Η Βραζιλία ήταν και για τη Βραζιλία, αλλά και η Βραζιλία και γενικά με το Μαρόκο ήταν και ένα μάτσο.
1: Εδώ τα βάλαμε με τη Βραζιλία, δεν τα βάλουμε το Κουρασάο.
3: Δεν τα βάλουμε το Κουρασάο.
1: Ναι. Πάρτα με τη σειρά, έλα, πάμε, ξεκίνα.
3: Καναδά, Βοσνία. 1-1. Το μάτς φαινόταν ότι θα. Στην αρχή το μάτς φαινόταν. Η αλήθεια ήταν ότι η Βοσνία ήταν πολύ καλύτερη. Ειδικά το πρώτο 20 λεπτό είχε τις ευκαιρίες του η Βοσνία. Είχε και την μπάλα στα πόδια της. Όμως δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητική. Μετά το τέταρτο φάνηκε ότι είναι πολύ κοντά στο γκολ. Και όντως το γκολ ήρθε στο 21ο λεπτό από ένα κόρνερ. Ο Λούκετς πήρε την κεφαλιά, έκανε το 1-0. Όμως εκεί που η Βοσνία σκοράρει και το πιο φυσικό είναι ότι θα πάει για ένα δεύτερο γκολ, θα πάει να διαχειριστεί το αποτέλεσμα, δεν ήταν καλή η Βοσνία. Ο Καναδάς πήρε μέτρα στο γήπεδο, έκανε τις ευκαιρίες του. Συνήθως ο πιο δραστήριος παίκτης ήταν ο Λουγουασέγη, ο οποίος όμως παρόλο που είχε την μπάλα στα πόδια του, τρίπλαρε, έτρεξε, δεν απείλησε ιδιαίτερα, τα τελειώματά του δεν ήταν και τόσο καλά. Ένα δεύτερο ημίχρονο το οποίο ήταν ξεκάθαρα άνοιγε στον Καναδά και έβλεπες ότι το γκολ σιγά σιγά ετοιμάζεται, ψήνεται, έρχεται. Και όντως ήρθε, γιατί ο Λάριν μπήκε στο 74 λεπτό και στο 78 έβαλε γκολ, αφού συνεργάστηκε με τον Promise David. Ο Λάριν, ο οποίος έκανε ένα σούτ, την μπάλα κόντραρε πάνω στον Κάντιτς και μπήκε μπάλα στα δίχτυα. Γενικά ήταν καλύτερο ο Καναδάς. Είχε και δοκάρι στο δεύτερο ημίχρονο. Αφού ο Κολάζνα σε ένα σουτ του Λαρία έβαλε το πόδι του και η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, τεχερήθηκε εκεί πέρα η Βοσνία. Δεν έγινε κάτι άλλο στο μάτς. Ο Καναδάς πήρε την ισοπαλία που η αλήθεια είναι ότι βάσει της εικόνας δεύτερο ημιχρόνου άξιζε την νίκη. Αμερική Παραγουάη. Ξεκινήσω το Μουντιάλ, έβαζα 10 ανθρώπους σε ένα δωμάτιο και τους ρωτούσα ποιο για σένα θα ήταν το πιο ενδιαφέρον μάτι να δεις, όλοι θα σου λέγανε το Βραζιλία-Μαρόκο. Μετά δεν πίστευα ποτέ ότι θα κάποιος θα λέγει το Αμερική-Παραγουάη. Γιατί το λέω αυτό? Η Αμερική από όλες τις ομάδες, ακόμα και τα φαβορή που έχουμε δει ως τώρα, την Ισπανία και την Γερμανία, ήταν η πιο ολοκληρωμένη ομάδα. Ο τρόπος που έβλεπε γήπεδο, που άλλαζε την μπάλα, που οι παίκτες συνεργαζόντουσαν μαζί. Υπήρχε περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες να χάσουν την μπάλα από την Παραγουάη και δύο δευτερόλεπτα μετά να έχει στο Μακένι είτε τον Άνταμς να έχουν κλέψει την

0: Βάλα, ήταν εξαιρετικό αυτό που κάνανε. Να πούμε ότι η Αμερική προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Μπαμπαντίκη στο 7ο λεπτό. Σκόραρε πολύ καλό ο Μπαλόγκαν, πάρα πολύ καλό σε αυτό το μάτς. Έχει ένα καλό Ποτσετίνο ότι έχει τρία πολύ κανά σεντερφόρ τα οποία μπορούν να σκοράρουν. Είναι ο Μπαλόγκαν, είναι ο Πέπι, ο οποίος είναι και πάρα πολύ καλό. Ακούγεται και όταν θέλει Φούλαμ εδώ και δύο καλοκαίρια την κυνηγά η αγγλική ομάδα. Είναι και ο Ράιτ, ο οποίος ήταν φέτος στην Coventry και βοήθησε την αγγλική ομάδα να ανέβει από την Championship. Είναι πολύ καλό θετικό στοιχείο ότι ο Ποτσετίνο έχει τρία πολύ κανά σεντερφόρ. Τώρα λοιπόν δύο γκολ ο Μπαλόγκαν στο 31ο λεπτό και στα καθυστερήσει του πρώτου ημιχρόνου. Η Παραγουάη έχει δύο παίκτες, δύο στάρ. Ο Ενσίσο είναι ο ένας και ο Αλμυρό είναι ο άλλος. Κακή βραδιά και κακό απόγευμα ήταν για αυτούς τους δύο στάρ, καθώς δεν μπορούσαν κάποιος να συνεργαστούν. Όταν ο Αλμυρόν άλλαξε μεριά και πήγε στα δεξιά, τότε είδαμε λίγο Αλμυρόν να κάνει κάποια πραγματάκια και έτσι ήρθε και η μείωση του 3-1, καθώς ο Αλμυρόν συνεργάστηκε με τον Ενσίσο, με τον τελευταίο να δίνει στο Μαουρίτσιο, και αυτός έκανε το 3-1 στο 73. Και ένα ωραίο γκολ από τον Ρέιν για να κάνει το τελικό 4-1 στο 98 και να κάνει εκείνο το μάτς, έκανε εθελτική την πρεμιέρα για την Παραγουάη. Εθελτική πρεμιέρα και για την Ελβετία, καθώς με το Κατάρ δεν κατάφερε να πάρει την νίκη, έφυγε με τον βαθμό της οπαλίας. Η Ελβετία, η οποία εντάξει ήταν το φαβορί σε εκείνο το παιχνίδι, είχε τις ευκαιρίες του με τον Εντόι, με τον Βάργκας, πήρε ένα πέναλτι στο 17ο λεπτό, το οποίο ο Εμπολό εκτέλεσε εύστοχα. Είχε τις ευκαιρίες του, όπως είπα, η Ελβετία, αλλά ήταν και ο τερματοφύλακας του Κατάρ που ήταν εξαιρετικός σε επεμβάσεις απέναντι στον Εντόι, στον Βάργκας. Αν δεν ήταν ο τερματοφύλακας του Κατάρ, θα μιλούσαμε για μια νίκη με 3 και 4-0. Ήταν πάρα πολύ καλός. Αξίζει τα εύσημα σίγουρα. Ήταν ο λόγος ο οποίος ήρθε αυτή η ισοπαλία. Το Κατάρ στο δεύτερο ημίχρονο δεν έκανε και πάρα πολλά. Άντεξε στην πίεση και σε μια έτσι από τις τελευταίες φάσεις του ΜΑΤ, ο Μπούχαϊμ κέρδισε την κεφαλιά, ο Χούχη κέρδισε τη μονομαχία στον αέρα απέναντι στον Μπούχαϊμ. Έκανε το 1-1 στο 94, χρεώθηκε το αυτόν γκολ ο Μπούχαϊμ, αφού ήταν ο τελευταίος που κούμπησε την μπάλα. Απογοήτευση για την Ελβετία. Και η απογοητευτική εμφάνιση της Βραζιλίας απέναντι στο Μαρόκο, και αυτό το ΜΑΤ τελείωσε 1-1. Η Βραζιλία, η οποία μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, δεν είχε την ενέργεια που θα ήθελα, δεν είχε την εκρηκτικότητα. Κάτι έλειπε από αυτό το μάτς. Το Μόρκο ήταν καλύτερο και σου έδινε την αίσθηση ότι δεν θα, αν δηλαδή ερχόταν, έπαιρνε το αποβάδισμα, δεν θα σου φαίνονταν περίεργο. Και όντως το γκολ ήρθε για το Μαρόκο, με το Σαϊμπάρι στο 28 λεπτό να σκάβει τον Άλισον. Ξύπνησε λίγο μετά η Βραζιλία μετά από αυτό το γκολ. Είχε περισσότερο την μπάλα στα πόδια του, προσπαθούσε να γίνει απειλητική. Ευτυχώς είχε τον Vinicius Junior, που συνεργάστηκε με τον Bruno Guimaraes, και ο Vinicius Junior στο 24 λεπτό έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο τελείωμα κερδίζοντας τον πόνο. Κακή επιλογή του Αντσελότη να κρατήσει τον Τιάγκο στο χώρο περίπου 60 λεπτά. Και έβαλε για αλλαγή, νομίζω, στη θέση του Ίγκορ Τιάγκο τον Κούνια, και τελικά έπαιξε με φόρ τον Ραφίνια. Να θυμίσω εδώ ότι υπάρχει ένα Φέντρικ, ο οποίος κάνει παπάδες στη Λιόν και καλά ήταν να το χρησιμοποιήσει ο Κάρλο Αντσελότη. Ήταν φυσικά και που δεν πήρε και τον Ζωά Πέδρο. Εκεί άλλο ένα φάουλ που δεν πήρε και τον Ζωά Πέδρο. Η Βραζιλία πλήρωσε σίγουρα το ότι δεν είχε το center four, δεν είχε κάποιον star. Ο Ραφίνια σε μια φάση κάπου στα 15 λεπτά του match, όπου ο Κούνια έδωσε μια μπάλα στο Βινίσιο, όπως τα έτρεξε στο χώρο, και ένα κακό τελείωμα του Ραφίνια, ήταν η πιο ποιητική ευκαιρία της Βραζιλίας. Αν εξαίρεσω στο 58 λεπτό ένα σούτ του Τιάγκο, όπου ο προπονητής του, με το φιλόκο του Μαρόκου, δεν είχε δυσκολία, ο Μπόνου δεν είχε να κάνει την επέμβαση. Απογοητευτική εμφάνιση της Βραζιλίας και προβληματική, θα έλεγα. Αν συνεχίσει έτσι, αν φτάσει 32 ή 16, θα είναι, πιστεύω, θαύμα. Αιτή Σκωτία 0-1. Σκωτία, εντάξει, είναι ξεκάθαρο το φαβορί. Είχε ευκαιρίες με τον Μακτόμιν, είχε δοκάρι. Ο Ντόακ ήταν πολύ καλός. Βρήκε τον γκολ με τον Μαγκίνη στο 28 λεπτό. Η μοναδική, δηλαδή, καλή ευκαιρία για την Αιτή ήταν με τον Μπέλγκρεϊντ, ο οποίος είχε μια κεφαλιά στα τελευταία λεπτά του του ΜΑΤ δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Η ΑΕΠ είναι ποιοτικά, δεν είναι όπως είναι η Σκωτία. Και η ευχάριστη, θα λέγαμε, έκπληξη της αγωνιστικής ήταν που η Αυστραλία κέρδισε 2-0 την Τουρκία. Κάτι το οποίο δεν το περίμενε κανείς, πιστεύω. Εγώ ήδη δεν το περίμενα. Παρόλο που η Τουρκία ήταν καλύτερη, είχε τις ευκαιρίες. Έκανε δοκάρι με τον Μπαταχτσί. Απειλούσε με τον Γκουλέρ. Είχε την κατοχή της μπάλας. Είχε τις ευκαιρίες. Ήταν κυρίαρχος. Βρέθηκε πέσει στο σκορ με τον Ιρακούντα στο 27ο λεπτό. Συνέχισε το ίδιο το τροπάριο η Τουρκία να έχει την κατοχή, να κάνει τις απειλές, όμως δεν έβρισκε τον γκολ. Βρήκε και τον φέτο της Αυστραλίας πανέτοιμο και κατέβασε ρολά. Και στο 75ο λεπτό ο Μέτκλαφ έκανε το 2-0, τεράστια εκείνη την Αυστραλία. Μένει να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Έχουμε άλλες διαγωνιστικές, να δούμε αν θα βγει από τον όμιλο της Αυστραλία. Ήταν το 7-1 της Γερμανίας. Διέσυρε το Κουρασάο. Ένα πάρα πολύ καλό δεκάλεπτο για τη Γερμανία. Βρήκε γκολ με τον Αλίπη στο 6 λεπτό. Το Κουρασάο κάτι έκανε. Μετά έβγαλε μια αντίδραση. Σκόραρε με τον Κομενέντσι στο 28 λεπτό. Και μετά ο Σλούντεμπεργκ έκανε το 2-1. Χάβερτς εκτέλεσε έστοχα από την άσπρη βόλα 45-5. Με την έλευση του δεύτερου ημιχρόνου ο Μουσιάλα πέτυχε γκολ. Ο Μπράουν πέτυχε γκολ στο 68. Ο Ουντά στο 78. Και 10 λεπτά αργότερα ο Χάβερτς έκανε το τελικό 7-1. Ολλανδία, Ιαπωνία, η ματσάρα της αγωνιστικής για μένα, καθώς οι Ιάπωνες ήταν πραγματικά στάθηκαν στο ύψος τους. Ο Σουζούκι ήταν πάρα πολύ καλός, τον Μάλεν δύο φορές του έκοψε τις δύο ευκαιρίες που είχε. Εν τέλει βρήκε τον κόλλη η Ολλανδία στο δεύτερο ημίχρονο με τον Βαντάικ, μια σέντρα του Χράφενμπεργκ. Ο Βαντάικ έκανε την κεφαλιά, η παραβρήκε στο δοκάρι και μετά μπήκε στα δίχτυα. Όμως δεν πανηγύρισαν και πάρα πολύ τον γκολ οι Ολλανδοί, γιατί 6 λεπτά αργότερα η Ιαπωνία με τον Ακαμούρα έκανε το 1-1. Ο Σάμερβιλ 7 λεπτά μετά έκανε το 2-1 με ένα πολύ ωραίο πλησεδάκι. Η Ιαπωνία έψαχνε τον γκολ και το βρήκε, καθώς ο Γκάβα είχε κάνει μια κεφαλιά υπεύθυνση πάνω στον Καμάντα και στο 28 λεπτό σοφάρισε 2-2. Ματσάρα πραγματικά αυτό το Ολλανδία η Ιαπωνία. Πολύ καλοί Ιάπωνες, οι οποίοι είναι ο φόβος και ο τρόμος των ευρωπαϊκών ομάδων. Τηλεφωνιστή ο Εκουαδόρ. Όχι πολλά πράγματα έκανε το μάτς. 3 δοκάρια για το Εκουαδόρ. Εν τέλει, τηλεφωνιστού στο 90 βρήκε γκολ με τον Διάλο. Ήταν πάντα πιο κοντά η Βενεζουέλα στον γκολ, το Εκουαδόρ στον γκολ, αλλά δεν κατάφερε να κάνει κάτι. Και η Σουηδία την Ισία. Εντάξει, η Σουηδία ήταν κυρίαρχη στον αγώνα. Βρήκαν τον γκολ με τον Αγιάρη στο 7ο λεπτό. Ο Άιζακ έκανε το 2-0 στο 30. Ο Ρέκικ μείωσε σε 2-1. Και μετά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Γκιόκερ στο 59, Σβάνμπερκ στο 84 και Αγιάρη στο 96 κάναν τελικό 5-1. Φανταστική η Σουηδία, ήταν πάρα πολύ καλή και ιδιαίτερα ο Άιζακ με τον Γκιόκερ συνεργαστήκαν πολύ καλά και ήρθε αυτή η νίκη. Και σήμερα να πούμε ότι έχει.
1: Γρήγορα, Γιώργο, γρήγορα για να κλείσουμε. Ναι. Γρήγορα για να κλείσουμε.
0: Ισπανία πράσινο κοτήρι 7 η ώρα ΕΡΤ 2 και Βέλγιο Αίγυπτος 10 η ώρα επίσης στην ΕΡΤ 2.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Προύσαλη. Καλή σου μέρα, καλή δύναμη, καλά ξενύχτια μουντιαλικά, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 παρά κάποια δευτερόλεπτα. Να παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Παναγιώτη Ριγόπουλο στην εκπομπή Ζωντανή Ενημέρωση. Από τον Κώστα Λαμπρόπουλο και τον Διονύση Στεφανόπουλο να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα, μια πολύ όμορφη μέρα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτο Θεός στις 8 το πρωί. Γεια σας.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσιάνη. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 ηλικιωμένα αδέρφια κάηκαν όταν ξέσπασε φωτιά στις 6 το πρωί στο κοντέινερ στο οποίο διέμεναν. Πρόκειται για 3 γυναίκες και έναν άνδρα ηλικίας από 69 ως 88 ετών. Το κοντέινερ τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια μετά τον μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Ήταν τοποθετημένο στο χωράφι τους δίπλα από το γεφύρι της περιοχής και σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων δεν είχε ηλεκτρικό ρεύμα παρόλο που φιλοξενούσε ανθρώπους με προβλήματα υγείας. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από κερίοι καντήλοι που άναβαν για να έχουν λίγο φως. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παλαιότερα είχε επιληφθεί και η κοινωνική πρόνοια για καθαρισμό του κοντέινερ. Καταρχήν η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ανακοίνωσε τα ξημερώματα το Πακιστάν, με Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να επιβεβαιώνουν αμέσως μετά την είδηση. Ας ρεύσει το πετρέλαιο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας μέσω Truth Social το άμεσο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, ενώ στη συνέχεια διευκρίνησε πως η κυκλοφορία στη θαλάσσια οδό θα ξαναρχίσει μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Η τελετή υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο J.D. Vance γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να είναι παρόν, συμπληρώνοντας ότι είναι πιθανή η παρουσία και του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντή δήλωσε ότι θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις εντός 60 ημερών για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας, επαναλαμβάνοντας τη δυσπιστία της Τεχεράνης απέναντι στην Ουάσιγκτον. Ο εχθρός δεν είχε άλλη επιλογή παρά να παραδεχτεί την ήττα και να παραδοθεί, υποστήριξε το Γενικό Επιτελείο του Ιρανικού Στρατού. Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε πως η συμφωνία προβλέπει την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν παγώσει στο εξωτερικό. Διατεθειμένες να προχωρήσουν στην άρση κάποιων κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, δηλώνουν Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι ηγέτες της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας τα επακόλουθα της συμφωνίας, ιδίως το ξανάνοιγμα του στενού του Ορμούς, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Στη σύνοδο αναμένεται να παραστεί και ο Ντόναλντ Τραμπ. Την επίτευξη συμφωνίας χαιρέτησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, καθώς και κράτη της Δύσης και της Ανατολής, ανάμεσα τους το Κατάρ, η Τουρκία και η Ιαπωνία, που επισημαίνουν την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της. Ανωδικά κινήθηκαν οι χρηματιστηριακές αγορές στην Ασία, ενώ υποχωρούν κατά 4% οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 83,80 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ μετά τη σεισμική δόνηση των 5,3 ρίχτερ στις 9 και 17 χτες το βράδυ κοντά στη μεθόνη της Μεσσηνίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Μενάνδρου στο κέντρο της Αθήνας. Ολοκληρώνονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις και για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων που διαγωνίζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Από αύριο ανοίγει ο κύκλος των εξετάσεων στα ειδικά και μουσικά μαθήματα με πρώτο τα αγγλικά. Παράλληλα, σήμερα ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ θα χτυπήσει τελευταίο κουδούνι σε δημοτικά και νηπιαγωγεία. Στους 78 ανήλθαν οι νεκροί και τους 143 οι σοβαρά τραυματισμένοι σε εργασιακούς χώρους από την αρχή του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Πρόκειται για σχεδόν 13 εργατικά δυστυχήματα το μήνα. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του νέου προγράμματος Ανακαινίζω Νοικιάζω για την επιλεξιμότητα των δικαιούχων. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου. Στη συνέχεια, όσοι καλύπτουν τις προϋποθέσεις θα μπορούν σε δεύτερη φάση από την 1η Σεπτεμβρίου να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής. Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της διαθέσιμης στεγαστικής προσφοράς κατά τουλάχιστον 25.000 κατοικίες. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει ως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης στα 36.000 ευρώ. Εκ πνέει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την καταγραφή των ανελκυστήρων στο Εθνικό Μητρό, με τα μέχρι στιγμή στοιχεία να δείχνουν ότι η ανταπόκριση παραμένει χαμηλότερη των προσδοκίων. Παρά την παράταση που είχε δοθεί τους προηγούμενους μήνες, έχουν απογραφεί περίπου 290.000 ασανισέρ σε όλη τη χώρα, μόλις 20.000 περισσότερα σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβριο. Όσον αφορά τον συνολικό αριθμό τους, παλαιότερες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για ως 900.000 ασανισέρ, ενώ τα νεότερα στοιχεία της Ελστάτ και της αγοράς κάνουν λόγο για περίπου 310.000 εγκαταστάσεις. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα ως και την Πέμπτη οι σταθμοί του Μετρό, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Και πάλι στα διεθνή, τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε Κίεβο και Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα. Επιθέσεις δέχθηκαν και άλλες ουκρανικές πόλεις. Στις φλόγες τυλίχθηκε, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, η οροφή του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων, που αποτελεί μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Κύμα καύσωνα θα πλήξει την Ιταλία αυτήν την εβδομάδα. Από αύριο οι θερμοκρασίες θα αρχίσουν να ανεβαίνουν και ως την Πέμπτη θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Φλωρεντία, Μπολόνια και Μάντοβα. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, Γερμανία Κουρασάου 7-1, Ολλανδία Ιαπωνία 2-2, Ακτή Ελεφαντος του Εκουαδόρ 1-0 και Σουηδία Τινησία 5-1. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές σήμερα στην Αττική. Θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε!
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Μια αγάπη για το καλοκαίρι είχαμε και εδώ.
5: Το περιοδικό Πατρινόραμα Hellenic παρουσιάζει «Μια αγάπη για το καλοκαίρι». Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα στο σπουδαίο συνθέτη Γιάννη Σπανό, τον δημιουργό που χάρισε στο ελληνικό τραγούδι μερικές από τις πιο αγαπημένες μελωδίες όλων των εποχών.
6: Μάρκα χωρίς σπανιά, μακριά απ' τη στεριά.
5: Τραγουδούν η αγαπημένη ερμηνεύτρια Χρυσούλα Στεφανάκη και ο εξαιρετικός Δώρος Δημοσθένους. Συμμετέχουν η Youth Orchestra, ο Σταμάτης Λέκας και η Μαρία Θωμά.
7: Επειδή σ' αγαπώ.
5: Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, ώρα 9 το βράδυ, στον Πολυχώρο Royal στην Πάτρα. Προπόληση από more.com και public. Μια αγάπη για το καλοκαίρι. Ένα μουσικό ταξίδι στις αθάνατες μελωδίες του Γιάννη Σπανού. Πατρινόραμα Hellenic, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
0: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
8: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Πελοπόννησος FM, φίλες και φίλοι, 103,9. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είστε, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι εδώ, συντονισμένοι στους 103,9, αλλά και όλους αυτούς που θα καθυστερήσουν λίγο στην πορεία, νομίζω θα τους έχουμε στην παρέα μας με έναν ή τον άλλο τρόπο, δηλαδή είτε μέσω των εξένων είτε μέσω του διαδικτύου. Σε κάθε περίπτωση, ένα βήμα μπροστά από τις ειδήσεις και σήμερα πάμε να δρασκελίσουμε τα μονοπάτια, τις ατραπούς, τις λεωφόρους, τις ενημέρωσης. Όλη αυτή η κατάσταση με τα νέα κόμματα και αυτή την πλειοδοσία των υποσχέσεων και των παροχών μου μυρίζει και μου θυμίζει, αλλά και με γυρίζει σε εποχές της δεκαετίας του 80. Δώσε και σε μένα μπάρμπα. Βγαίνει τώρα λοιπόν το Πασόκ, βγαίνει και ο κύριος Τσίπρας με το νέο του κόμμα την Ελλάς και υπόσχονται, λέει, ανάμεσα στα άλλα, ακούστε, δωρεάν εισιτήριο για τους μόνιμους κατοίκους και τους εργαζόμενους εκεί στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τι σημαίνει πολύ απλά αυτό? Για να το δούμε λίγο. Πέρα από το γεγονός ότι είναι πολύ εύηχο, βέβαια, έτσι, αλλά και πολύ καλό για να μπορεί να είναι αληθινό. Όμως ας υποθέσουμε ότι μπορεί να γίνει αυτό. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι αν τόσες χιλιάδες κόσμου μετακινούνται καθημερινά δωρεάν, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει ένα μεγάλο ποσό το οποίο θα είναι εις βάρος όλων των υπολείπων φορολογουμένων. Δηλαδή θα πρέπει να καλυφθεί ένα πολύ μεγάλο, ένα πολύ γενναίο ποσό, το οποίο θα ήταν το εισιτήριο που θα κάλυπταν οι μετακινούμενοι, το οποίο όμως το εξής, δεν θα το καλύπτουν αυτοί που θα κινούνται, γιατί θα κινούνται με δωρεάν, και θα το καλύπτουν όλα τα άλλα τα κορόιδα. Εμείς δηλαδή, οι υπόλοιποι φορολογούμενοι, δηλαδή οι κάτοικοι των άλλων πόλεων, οι οποίοι θα καλούμεθα να πληρώνουμε το εισιτήριο των άλλων. Δηλαδή, δεν φτάνει που έχουμε εμείς, για παράδειγμα, στην Πάτρα, έτσι κι αλλιώς ακριβό εισιτήριο, θα πρέπει για να ικανοποιήσουμε τις εξαγγελίες Τσίπρα και Ανδρουλάκη να καλύπτουμε και τα εισιτήρια των Θεσσαλονικίων και των Αθηναίων. Δηλαδή, πράγματα τα οποία σκοντάφτουν στην κοινή λογική. Μιλάμε για πλειοδοσίες πολιτικών της δεκαετίας του 80 και πιστεύουν ότι με αυτές τις υποσχέσεις, με αυτές τις έολες προεκλογικές αγγελίες θα βρουν υποψήφιους πελάτες. Δηλαδή νομίζω ότι όλο αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί και με τον κύριο Τσίπρα να υπόσχεται κατάργηση, λέει, των εισαγωγικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια, πράγματα δηλαδή τα οποία σκοντάφτουν στην κοινή λογική, και λέει κανένας, αυτοί οι άνθρωποι δεν έμαθαν τίποτα από την τιμωρητική ψήφο των Ελλήνων τα προηγούμενα χρόνια? Ο κύριος Ανδρουλάκης, ας πούμε, δεν έχει καταλάβει ότι για να μην τραβάει, για να μην κουνιέται η βελόνα, μάλλον για να μην κουνιέται προς τα πάνω η βελόνα, γιατί κουνιέται προς τα κάτω ήδη, κάτι λάθος κάνει, κάπως το πάει στραβά το καράβι. Και έρχεται λοιπόν και ο κύριος Τσίπρας τώρα, ο οποίος υπήρξε ένας πρωθυπουργός που έχει φάει 6 ήττες από το Μητσοτάκη, και αντί να τον αντιμετωπίσει με νέα προοπτική, με ένα σύγχρονο ανανεωτικό λόγο, έρχεται και τάζει παροχές της δεκαετίας του 80. Και αναρωτιέμαι ποιοι θα είναι αυτοί που θα το πιστέψουν, αλλά και οι υπόλοιποι, οι οποίοι μάλλον είναι πιο εχέφρονες, πιο λογικοί, πιο νουνεχείς, πιο συγκρατημένοι, πιο επιφυλακτικοί ή και πιο υποψιασμένοι. Για παράδειγμα, όπως σας είπα, αυτή την περίπτωση με την επιδότηση, τη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Αθήνας και Θεσσαλονίκης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ποιοι θα πληρώσουν το μάρμαρο? Οι φορολογούμενοι. Ποιοι φορολογούμενοι δηλαδή? Οι κάτοικοι των άλλων πόλεων. Δηλαδή όλοι εμείς οι κάτοικοι των άλλων πόλεων θα επιδοτούμε τη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων των δύο αυτών μεγάλων πόλεων, έχοντας ήδη να αντιμετωπίσουμε όλα τα υπόλοιπα, έχοντας ήδη να αντιμετωπίσουμε το έτσι και αλλιώς στη συγκεκριμένη περίπτωση ακριβό εισιτήριο που έχουμε ο καθένας στην πόλη του. Δηλαδή πράγματα τα οποία θα έλεγα ότι πριν τα σκεφτούν θα έπρεπε τουλάχιστον να αναλογιστούν αν θα βρουν ευνοϊκό ακροατήριο. Γιατί η εντύπωση της πρώτης στιγμής, εντάξει, θετική είναι, ότι ξέρεις, καταργούμε εξετάσεις, καταργούμε το εισιτήριο, αλλά όταν φτάσουμε στον λογαριασμό, δηλαδή ποιος θα τα πληρώσει αυτά, εκεί μπαίνει η κοινή λογική, εκεί μπαίνουν οι αριθμοί, οι οποίοι είναι αδυσόπιτοι και αδιαπραγμάτευτοι. Γιατί στα λόγια γίνονται οι πιο απίθανες παροχές. Στην πράξη, εκεί κρίνονται όλα και εκεί είναι η αλήθεια ότι κρίνονται όχι μόνο οι υποσχέσεις, αλλά και οι πολιτικοί που τις εξτομίζουν. Πάμε τώρα λίγο, φίλες και φίλοι, στον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας, που έχει περάσει σε μια νέα εποχή. Δηλαδή, αν κάποιος περνούσε χθες από τα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου εκεί στην Οδοβότση, επειδή χθες είχαν εκλογές, οι οποίες συνεχίζονται έως και σήμερα στις 4 το απόγευμα, θα περίμενε ουρές ιατρών για να φτάσει η σειρά τους να ψηφίσουν στην κάλπη. Όμως, μέσα στα γραφεία του Ιατρικού και φυσικά πολύ περισσότερο έξω στην πολυκατοικία ή επί της οδού Βότση, δεν υπήρχε ψυχή. Γιατί? Όχι γιατί οι περίπου 2.000 γιατροί που ήταν οικονομικά εντάξει δεν είχαν όρεξη, διάθεση να πάνε να ψηφίσουν, αλλά πολύ απλά γιατί για πρώτη φορά η κάλπη είναι ηλεκτρονική. Άρα λοιπόν μπήκαν οι γιατροί σε μια νέα εποχή όπου έχουμε ηλεκτρονική ψήφο μέσω του συστήματος Δίας. Έτσι λοιπόν απεφεύθησαν ωραίες ταλαιπωρίες και φυσικά εξαντλήσεις κάποιων οι οποίοι ίσως είναι και κάποιες προχωρημένης ηλικίας. Μιλάμε λοιπόν για ένα νέο σύστημα το οποίο ήρθε χτες και συνεχίζεται σήμερα στον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας, είχε ανακοινωθεί έτσι κι αλλιώς. Η έκπληξη αφορούσε απλά και μόνο τους ανυποψίες τους, ίσως γιατρούς, ίσως και πολίτες της Πάτρας που είχαν μάθει για τις εκλογές, αλλά δεν ήξεραν τον ακριβή τρόπο. Οι εκλογές λοιπόν γίνονται ψηφιακά και μάλιστα είναι πολύ περισσότεροι οι ταμιακά εντάξει. Δηλαδή από 1.300 που ήταν την προηγούμενη φορά ταμιακά εντάξει, τώρα έχουν φτάσει γύρω στους 1.900 γιατρούς που είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν. Από αυτούς, ήδη το πρωί είχαν ψηφίσει γύρω στις 12.400. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον θα έχουμε ρεκόρ ψηφισάντων στις εκλογές αυτές. Γιατί είναι πολύ απλό, ο καθένας μπορεί να ψηφίσει και από την εφημερίδα του και από το ιατρείο του, μπορεί να ψηφίσει ακόμα και από τον τόπο που βρίσκεται για διακοπές. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, η κυρία Άννα Μαστοράγκο, η οποία έχει για ακόμα μια φορά μπει στην εκλογική διαδικασία, διεκδικεί μια νέα θητεία. Μας μίλησε λοιπόν για την διαδικασία των εκλογών, αλλά και για την έως τότε, δηλαδή ήταν περίπου 12 το μεσημέρι που μιλήσαμε μαζί της, χθες προσέλευση των ψηφοφόρων. Κύριε Μαστοράκου, πώς βαίνει έως τώρα η διαδικασία, αν είναι μεγάλη συμμετοχή και σε σχέση με προηγούμενες διαδικασίες?
1: Ναι. Πραγματικά είμαστε ενθουσιασμένοι, διότι μέχρι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 400 συνάδελφοι που έχουν ψηφίσει ηλεκτρονικά, μέσα σε 3 ώρες, και είναι εντυπωσιακός ο ρυθμός αποδοχής του μέτρου. Υπήρχαν κάποιες αντιρρήσεις από κάποιους ανθρώπους, γιατί τους αρέσει πάρα πολύ η φυσική επαφή, άρα τους έχουμε δώσει και το δικαίωμα να έρχονται στο Σύλλογο να ψηφίσουν ηλεκτρονικά. Άρα υπάρχουν και οι δύο δυνατότητες. Υπενθυμίζω ότι φέτος είχαμε 1.953 άτομα τακτοποιημένα, που σημαίνει ότι αν επιλέγαμε τη φυσική κάλπη θα βλέπαμε εδώ ουρές 3 ώρες και απάνω με αυτή τη ζέστη, και είπαμε ότι για την αξιοπρέπεια των συναδέλφων επιλέξαμε τον ηλεκτρονικό τρόπο. Υπάρχουν 4 δικηγόροι οι οποίοι είναι εναλλάξ και ελέγχουν τη διαδικασία και έχουν τους κλειδάριθμους του συστήματος ZEVS, άρα είναι απόλυτα ελεγχόμενο από αυτούς, καμία επαφή εμείς με το σύστημα. Βαίνει πάρα πολύ αποτελεσματικά η διαδικασία και είναι πάρα πολύ αξιόπιστη, γιατί στο τέλος της διαδικασίας που θα ολοκληρωθεί αύριο στις 4 γίνεται μία κρυπτογράφηση των ψήφων και μία ανωνυμοποίηση, και το αποτέλεσμα βγαίνει περίπου σε ένα μισάωρο από το τέλος της ψηφοφορίας.
0: Είσαστε ευχαριστημένοι από την προεκλογική περίοδο?
1: Κοιτάξτε, η προεκλογική περίοδος είχε ουσιαστικά μία ένταση και μία πόλωση, η οποία δεν ανταποκρίνονται στο κύρος και τη διαδρομή του Ιατρικού Συλλόγου και του έργου που έχει παραχθεί. Αλλά παρόλα αυτά, θέτουμε το έργο αυτό στην κρίση των συναδέλφων και πιστεύουμε ότι θα έχουμε εξαιρετικό αποτέλεσμα.
0: Ποια είναι τα μηνύματα που έχετε πάρει ως τώρα από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ήδη συμμετάσχει στη διαδικασία? Έχουν καταγραφεί κάποια προβλήματα, κάποιες ανακολουθίες, κάποια δυσκολία να προσεγγίσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ψηφίσουν?
1: Λοιπόν, υπήρχε μια δυσκολία από τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας για την αποδοχή του νέου μέτρου. Είχαμε κάποιες εσωτερικές αντιστάσεις και ενστάσεις. Θεωρώ ότι ξεπεράστηκαν, γιατί απευθύνθηκαν σε κάποιους φίλους τους για να μπουν, γιατί είχαν και, επειδή η άγνοια τους δημιούργησε και μια φοβία πώς θα διενεργήσουν τη διαδικασία. Αυτό έχει ξεπεραστεί εν μέρη, επομένως είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Υπήρχαν κάποιες αστοχίες του συστήματος, δηλαδή σε κάποιους πολύ λίγους ανθρώπους δεν υπήρχε το SMS, στείλαμε email για να ψηφίσουμε email, επομένως λύνονται όλα τα τεχνικά ζητήματα και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι προς το παρόν.
0: Άρα το χρονοδιάγραμμα είναι ότι οι κάλπες ηλεκτρονικές κλείνουν 4 ώρα αύριο Δευτέρα.
1: Ακριβώς, κλείνουν αύριο το μεσημέρι. Οι συνάδελφοι που εφημερεύουν, που είναι σε συνέδρια, που λείπουν το τριήμερο σε κάποιο μέρος κτλ., μπορούν να ψηφίσουν και αύριο. Άρα δίνεται και μια δυνατότητα μεγαλύτερης δημοκρατικής συμμετοχής. Και αυτό είναι το στοίχημα αυτής της εκλογικής διαδικασίας. Η μέγιστη συμμετοχή στις αρχιερεσίες του Ιατρικού Συλλόγου.
0: Στις προηγούμενες εκλογές τι συμμετοχή υπήρξε?
1: Λοιπόν, ήταν 1.300 περίπου τακτοποιημένοι και ψήφισαν 1.100. Mm-hmm. Τώρα με 1.953 άτομα πιστεύουμε ότι θα έχουμε 1.300-1.400 έτσι άτομα τουλάχιστον για να συμμετέχουν στις αρχιερεσίες.
0: Και τέλος, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους συναδέλφους σας?
1: Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι η κοινοτομία δεν πρέπει να μας φοβίζει. Σίγουρα η ιατρική επιστήμη τρέχει με ταχύτητα φωτός. Έρχονται και ψηφιακά εργαλεία, άρα εμείς εστιάζουμε σαν πρόγραμμα, σαν παράταξη στο μέλλον και στους νέους γιατρούς, σε ευρωπαϊκά προγράμματα, στην ψηφιακή ορίμανση του γιατρικού κόσμου, γιατί πραγματικά τα επόμενα χρόνια η ιατρική θα αλλάξει, θα έχουμε μεγαλύτερα ψηφιακά εργαλεία και μεγαλύτερες δυνατότητες και επομένως η δική μας ουσιαστικά προεκλογική αναγγελία, πάμε μπροστά, πάμε ανάπτυξη, πάμε στους νέους γιατρούς να δώσουμε εργαλεία διαβίου μάθησης και, και στη νεότερη γενιά αλλά και στην παλιότερη γενιά και πάμε στο μέλλον αισιοδοξία.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, παιχτές, γύρω στις 12 το μεσημέρι, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, κυρία Άννα Μαστοράκου, η οποία είναι ξανά υποψήφια για την Προεδρία του Συλλόγου της Πάτρας. Να θυμίσουμε ότι οι κάλπες ηλεκτρονικές κλείνουν στις 4 σήμερα το απόγευμα και τα αποτελέσματα θα τα έχουμε σε περίπου μισή ώρα από την ώρα που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας. Έτσι λοιπόν, γύρω στις 4.30 5 παρά θα έχουμε όλα τα πλήρη αποτελέσματα και φυσικά θα έχουμε εικόνα για το ποιο συνδυασμό θα είναι αυτό που θα συνεχίσει την σκητάλη στον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας. Σε κάθε περίπτωση, θυμίζω ότι όποιο γιατρό, όποιο ψηφοφόρο, ο οποίο έχει εκπληρώσει τι θεμιακέ του υποχρεώσει και έχει δικαίωμα για να ψηφίσει, θέλει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ψηφίσει διαδικτυακά μέσα από την ηλεκτρονική κάλπη, μπορεί να απευθυνθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας ή να μεταβεί αυτοπροσώπως εκεί, έτσι ώστε να πάρει το κλειδάριθμο που θα του βοηθήσει να ψηφίσει. Ψηφίσεις και μέσα από τον Ιατρικό Σύλλογο, μέσα από, όχι κάλπη, από τον υπολογιστή που είναι κατεστημένος εκεί για όσους αυτοπροσώπως θα πάνε εκεί στον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας, στην Οδοβότση. Η Πάτρα ετοιμάζεται να δει τον ουρανό με τα άστρα και είναι μια... Βέβαια, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά είναι και έτσι. Τι θέλω να πω, ότι θα έχουμε ένα φεστιβάλ αστροτουρισμού. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ένα φεστιβάλ που, βέβαια, σε πρώτη ανάγνωση μοιάζει λίγο έολο. Δηλαδή, τι αστροτουρισμού. Όμως, για σκεφτείτε τι πλεονεκτήματα έχει Πάτρα, τι πλεονεκτήματα έχει η περιοχή μας. Μιλάμε για μια περιφέρεια η οποία έχει τον Αρίσταρχο. Τι είναι ο Αρίσταρχος? Είναι το μοναδικό επιστημονικό όπλο που έχουμε στην περιοχή και είναι το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο των Βαλκανίων σε ένα από τα πιο καθαρά σημεία νυχτερινού ουρανού στην Ευρώπη. Είναι αυτό που συνδέει την αστροφυσική έρευνα με την εκπαίδευση και το βιώσιμο τουρισμό, ενισχύοντας την ταυτότητα της Δυτικής Ελλάδας. Σε ό,τι αφορά βέβαια αυτόν τον προορισμό που λέγεται Dark Sky Tourism, δηλαδή ο νυχτερινός ουρανός σε σχέση με τον τουρισμό. Έχουμε λοιπόν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Περιφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης, τον Παναγιώτη Σακελλόπουλο, ο οποίος σκέφτηκε και κατέστρωσαν μέσα από ένα ευρωπαϊκό έργο τη δημιουργία ενός φεστιβάλ που θα αναδείξει τον έναστρο ουρανό ως φυσικό, επιστημονικό αλλά και πολιτιστικό κεφάλαιο. Μιλάμε λοιπόν για ένα φεστιβάλ το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2027 Και στόχος είναι η Δυτική Ελλάδα να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη Μεσόγειο για τον αστροτουρισμό και την προστασία του φυσικού σκοταδιού. Όλα αυτά μέσα από δράσεις ενημέρωσης, εμπειρίες παρατήρησης του ουρανού, επιστημονικά συνέδρια και διεθνείς συνεργασίες. Μιλάμε για μια πολύ ωραία πρωτοβουλία και ξέρετε, η πόλη, η περιοχή, η περιφέρειά μας θέλει τέτοιες νέες πρωτοβουλίες, να δημιουργήσει τέτοιους θεσμούς οι οποίοι θα προσελκύσουν κόσμο, θα φέρουν οικονομική τόνωση, θα προβάλλουν την περιοχή μας, θα αποτελέσουν ένα βατήρα εξωστρέφειας αλλά και όσμωσης με άλλους ανθρώπους και με άλλους λαούς. Γιατί μιλάμε για ένα φεστιβάλ το οποίο θα προσελκύσει και ξένους και όχι μόνο ντόπιους. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, κατά τέλη του 27 όλα αυτά δρομολογούνται, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό το Διεθνές Φεστιβάλ Αστροτουρισμού αποτελεί μια πρωτοβουλία η οποία νομίζω θα βρει πολλούς αποδέχτες, γιατί είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος ασχολείται, και δεν μιλάμε για τους επιστήμονες μόνο, μιλάμε για τους ερασιτέχνες αστρονόμους, οι παρατηρητές του ουρανού, οι οποίοι ασχολούνται με το φαινόμενο του ουρανού, με τους πλανήτες, με τα άστρα. Και επειδή λοιπόν θέλουμε τέτοιες πρωτοβουλίες, είναι πολύ σημαντικό και μπράβο στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που πήρε αυτή την πρωτοβουλία και έχει αυτό το θετικό πρόσημο για την περιοχή μας. Επαναλαμβάνω, Διεθνές Φεστιβάλ Αστροτουρισμού από τα τέλη του 2027. Πελοπόννησος FM 103,9. Θα πάμε σε διαφημιστικά διαλύματα. Ένα μήνυμα που θα ακούσετε πάρα πολύ ενδιαφέρον μαζί με διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε εδώ για να πάμε σε ένα πρόσωπο πάρα πολύ γνωστό, πάρα πολύ αγαπημένο, το οποίο μας τραγουδάει, μας μεταφέρει με την εύηχη μελωδική φωνή του σε άλλους τόπους, μας μεταφέρει σε άλλα επίπεδα και έρχεται με αφορμή μια πολύ ωραία συναυλία. Σε λίγο μαζί μας, δεν σας αποκαλύπτω το όνομά της, το μόνο που σας λέω και καταλάβατε είναι ότι είναι μια πολύ ωραία κυρία με πολύ υπέροχη φωνή, σε πολύ λίγο μαζί μας εδώ στον Πελοπόννησος FM.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.
8: Θα! Και μετά τις εκλογές.
9: Αχ, και να ξέρω.
10: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
11: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
10: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
11: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
12: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα. Με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
14: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Καλησπέρα λοιπόν, είσαι ο ZFM, δεύτερο μέρος εκπομπής 103,9, είναι ζωντανή ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Λυκόπουλο και υπάρχουν βραδιές. Η αλήθεια είναι που δεν μοιάζουν απλώς σαν συναυλίες ή δεν υπόσχονται μόνο τραγούδια. Είναι βραδιές που μοιάζουν συναντήσεις με τις αναμνήσεις μας. Είναι εκείνες οι στιγμές που ένα τραγούδι αρκεί για να μας γυρίσει χρόνια πίσω, να μας θυμίσει ανθρώπους, καλοκαίρια, έρωτες και εικόνες που παραμένουν ανεξίτηλα ζωντανές. Μια τέτοια βραδιά αναμένεται να είναι η μουσική παράσταση «Μια αγάπη για το καλοκαίρι», που θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου, μεθαύριο, δηλαδή στις 9 το βράδυ, στο Royal της Ακτή Τιμαίων. Μια γιορτή του ελληνικού τραγουδιού γεμάτη μελωδίες που αγαπήθηκαν όσο λίγες. Μελωδίες που εξακολουθούν να συγκινούν γενιές ακροατών, ακόμα και νέους ανθρώπους που βέβαια δεν είχαν γεννηθεί όταν ο Γιάννης Σπανός και οι άλλοι σπουδαίοι ερμηνευτές έστειναν εκείνη την μεγάλη εποχή, το νέο κύμα. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές αυτής της ξεχωριστής, όπως προαλήφεται, μουσική συνάντησης, θα βρεθεί μια ερμηνεύτρια που ξεχωρίζει για την ευαισθησία, την ποιότητα, αλλά και την αλήθεια, θα έλεγα, της έκφρασής της. Η Χρυσούλα Στεφανάκη είναι από εκείνες τις φωνές που δεν χρειάζονται υπερβολές για να αγγίξουν το κοινό. Με μια διακριτικότητα, έναν λυρισμό και ένα βαθύ σεβασμό για το τραγούδι, έχει χαράξει τη δική της ξεχωριστή πορεία, κερδίζοντας την εκτίμηση όσων αγαπούν τις αυθεντικές, αψημιθίωτες ερμηνείες. Η Χρυσούλα Στεφανάκη θα είναι στην συναυλία αυτή, θα τραγουδήσει, αλλά πριν τραγουδήσει θα μιλήσει εδώ, στον Πελοπόννησος FM, στη ζωντανή ενημέρωση. Είναι μαζί μας. Κύριε Στεφανάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Λυκόπουλε. Ομολογώ ότι είμαι συγκινημένη για πολλούς λόγους. Πρώτα για αυτά που είπατε για μένα και δεύτερον που έχουμε ξανά στην Πάτρα για το Γιάννη Σπανό, όπου με σύστησε στην πόλη της Πάτρας και θεωρώ δεύτερη γενέτειρά μου, πρέπει να σας πω.
0: Θέλω να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα όχι για τη συναυλία αλλά για το Γιάννη Σπανό. Μιλάμε για έναν κορυφαίο καλλιτέχνη, ο οποίος πάντα μου έκανε εντύπωση όταν μιλούσα μαζί του, αυτή η απίστευτη προσήνεια, η εδημοσύνη που τον διέκρινε. Ας. Θυμάμαι σε μία συνέντευξή του, κύριε Στεφανάκη, που κάναμε, τηλεοπτική ήταν, του έλεγα, εσείς, του λέω, με τόσο μεγάλες επιτυχίες, απλώς δεν του έκανα φιλοφρονήσεις, περιέγραφα την πραγματικότητα. Έτσι. Είναι αδιαφυσβήτητα, παγκοίνως αποδεκτό, ότι πρόκειται για έναν καλλιτέχνη ο οποίος έγραφε μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικά τραγούδια. Και του λέω, εσείς που με τόσο μεγάλες επιτυχίες παραμένετε τόσο σεμνός, μου λέει, με αυτό το αφοπλιστικό βλέμμα, το ξέρετε εσείς που σας κοίταζε, μου λέει, εγώ θέλετε να πείτε ότι είμαι μεγάλο συνθέτη? Εγώ δεν το λέω. Εγώ το λέω ο κόσμο. Μα εγώ δεν παίζω καλά πιάνο, μου λέει. Λέω, τι κάνετε? Ναι, μου λέει, εγώ το σκαρώνω μελωδίες, μου λέει. Δεν ξέρω να παίζω. Άλλοι ξέρουν να παίζουν πιάνο, μου λέει. Εγώ απλώς σκαρώνω μελωδίες. Από εκεί και πέρα, τι να πει τώρα? Τι να πει τώρα? Και στον αντίποδα, βλέπει κάποιου καλλιτέχνε ή αυτοανακυρισσόμενου καλλιτέχνε τη μισή επιτυχία να έχουν υπεύσει την κάλαμο, να έχουν κυριευθεί από φυλαχτή, από κορυμποσύνη, από έπαρση. Και μετά έχεις απέναντί σου τον Γιάννη Σπανό, στον οποίο θητεύσατε εσείς.
1: Ναι, είναι αλήθεια, είχα την τύχη αυτή. Και έχω την τύχη επίσης να βρίσκομαι, σας λέω ξανά, σε αυτή την πόλη και να κάνω αφιέρωμα σε έναν άνθρωπο ο οποίος με γνώρισε στην Πάτρα, στο ιστορικό χάραμα. Με πήρε από το χέρι ένα καλοκαίρι και από εκεί και πέρα έζησα πολλά καλοκαίρια στην Πάτρα. Ο Γιάννης Σπανός πρόκειται για μία μοναδική περίπτωση ανθρώπου. Είναι ο σεμνός και απλός καλλιτέχνης ο οποίος ήρθε σε αυτό το κόσμο και η αποστολή του ήταν μόνο να προσφέρει. Χωρίς αλαζονία, χωρίς έπαρση, χωρίς εγωισμό, άφησε αυτό το υλικό που θα μείνει, η μουσική του που θα μείνει για πάντα. Για πάντα, γιατί μαζί με το Χατζηδάκη και το Θεοδωράκη βάζω και το Γιάννη Σπανό. Είναι αυτοί οι τρεις σπουδαίοι μεγαλύτεροι συνθέτες. Υπάρχουν και άλλοι βεβαίως, αλλά για μένα είναι αυτή τη συνωμοταξία. Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Σπανός. Θα μείνει για πάντα. Γιατί? Γιατί ήταν η αλήθεια του αυτή. Ήρθε για να δώσει τη μουσική του αλήθεια. Και σας λέω, ήταν αυτός ο άνθρωπος, ήταν αυτός ακριβώς που, ήταν, που είπατε, ήταν τόσο αληθινός, τόσο σεμνός, τόσο απλός. Και βέβαια πρέπει να ξέρετε και το αμίμητο, ότι έλεγε ότι εγώ δεν είμαι συνθέτης, είμαι κυπουρός.
0: Μπράβο.
1: Ένα... ναι. Το ξέρατε αυτό, ότι είχε ένα τεράστιο κήπο.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Ήταν,
0: ναι.
1: Ήταν η χαρά του αυτή, να περιποιείται τα λουλούδια του. Οπότε καταλαβαίνετε, για μια περίπτωση ανθρώπου που ήταν πολύ κοντά στην αληθινή του φύση, όπου απομακρυνόμαστε τώρα και όλοι μας, αν θέλουμε να το αναφέρουμε αυτό, αυτός ο άνθρωπος ήταν πραγματικά έξυπνος για να καταλάβει ότι μόνο όταν είσαι κοντά στην αληθινή σου φύση μπορείς να προσφέρεις και να δίνεις την αλήθεια σου. Δηλαδή τη μουσική του. Αυτός ο άνθρωπος είχε αυτό το ταλέντο.
0: Ναι, χαίρομαι πολύ που το κατατάξατε σε τόσο υψηλή κλίμακα, το Γιάννη Σπανό. Και αυτό νομίζω το αξίζει. Γιατί? Γιατί ο Γιάννης Σπανός δεν ήταν μόνο ένας πρικισμένος συνθέτης, δηλαδή που έγραψε αθάνατα τραγούδια. Αυτό το έχουν κάνει και άλλοι. Και επίσης είναι πολύ σημαντική. Αλλά ο Γιάννης Σπανός, πέρα από τα μεγάλα τραγούδια, δημιούργησε μόνος του μια εποχή, ένα μουσικό σύνθημα, μια καλλιτεχνική εποδό. Διαμόρφωσε και άνοιξε μια τραπό την οποία ακολούθησαν άλλοι, την έκαναν λεωφόρο. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, ότι ο καλλιτέχνης έρχεται στην ζωή όχι απλώς για να γράψει επιτυχίες, αλλά για να δημιουργήσει ιστορία. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, νομίζω ότι ο Γιάννης Σπανός πράγματι, καλά το λέτε, το αξίζει αυτή η κατάταξη. Θέλω να ρωτήσω όμως για τη Χριστούλα Στεφανάκη, γιατί ξέρετε πολλοί σας νομίζουν με τα χρόνια ως πατρινιά. Εσείς θα μπορούσατε να

0: χρονιά ήταν η συνεργασία μου με τη Βίκη Μοσχολιού. Εκεί γνώρισα και τον Γιάννη Σπανό, ο οποίος μου έκανε την πρόταση να πάμε παρέα στο Χάραμα και μου έδωσε κοριτσάκι εγώ τότε να πω το άνθρωποι μονάχοι μου, λέει, θα τα καταφέρεις εσύ. Γιατί ήξερα από τότε, όντας σεμνή κι εγώ, ότι είναι ένα μεγάλο βάρος αυτό το τραγούδι για να το μοιραστείς για ένα κορίτσι το οποίο ακόμα δεν έχει τόσες εμπειρίες. Όμως το εμπιστεύτηκε σε μένα ο Γιάννης Σπανός. Και έτσι είχα την τύχη να αφήσω το αποτύπωμά μου από αυτό το τραγούδι. Δηλαδή οι περισσότεροι πατρινοί της προηγούμενης γενιάς με γνωρίζουν με αυτό το τραγούδι. Τι καλύτερο. Τι μεγαλύτερη ευλογία θα μπορούσα να έχω. Από εκεί και πέρα συνέχισα στη Πάτρα με το ίδιο ρεπερτόριο, εννοώ πάντα με αφιερώματα στους μεγάλους μας Έλληνες συνθέτες και τραγουδιστές, γιατί τώρα κάνω και ένα αφιέρωμα στην Βίκη Μοσχολιού, γιατί βέβαια ξεκίνησα με τη συνεργασία μου με τη Βίκη Μοσχολιού. Δεν γίνεται να τους ξεχάσεις αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν για μένα και είναι η παρακαταθήκη μου. Και όσο περνάνε τα χρόνια, βλέπω ότι και ο κόσμος έχει ανάγκη τελικά να γυρίσει πίσω στις αναμνήσεις του, όπως πολύ σωστά είπατε πριν. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ρίζες μας. Και αυτές είναι τελικά. Αυτή είναι η Ελλάδα.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι που άπτεται της προσωπικής σας πορείας. Είστε μια καλλιτέχνη η οποία σας κληροδότησε ο Γιάννης Σπανός, όχι μόνο την μελωδία, τη μουσικότητα, αλλά και το ήθος. Εσείς επιμένετε σε αυτούς τους δυστοπικούς καιρούς να κρατάτε αναμένο το κερί της δημιουργίας, να κρατάτε ανοιχτούς τους διάβλους που μας ενώνουν με τις παρακαταθήκες μας, με σεβασμό πάντα στο πρωτόλιο υλικό των μεγάλων συνθετών. Υπήρξε περίοδος που σας κούφαναν οι εκοφαντικές σιρήνες, δελεαστικές σιρήνες των εταιριών, να στραφείτε σε κάτι πιο εύπεπτο, πιο πιασάρικο για το ευρύ κοινό. Εσείς αντισταθήκατε πάντα ακολουθώντας τα ίχνη των ανθρώπων που σας μίησαν σε αυτό που λέμε τη λειτουργία της μουσικής τέχνης. Ήθελα να μου πείτε αν έχετε μετανιώσει για αυτή την επιλογή σας, πόσο δύσκολη ήταν αυτή η επιλογή σας, γιατί κακά τα ψέματα, η αλήθεια είναι ότι κάθε καλλιτέχνης, πέρα από την διάσταση της τέχνης του, έχει και αυτή την υλική διάσταση και την ανάγκη του βιοπορισμού.
0: Ούτε στιγμή, κύριε Ριγόπουλε, δεν μετάνιωσα. Ούτε στιγμή, γιατί αυτά είναι τα τραγούδια που με αγγίζουν, πρώτα απ' όλα αγγίζουν την ψυχή μου. Οπότε μπορώ να τα ερμηνεύσω καλύτερα και αισθάνομαι ολοκληρωμένη όταν ερμηνεύω αυτού του είδους τα τραγούδια. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και τα ακούσματα που είχα από παιδάκι, μπορεί να είναι η μουσική μου παιδεία, γιατί ξεκίνησα με πιάνο και κλασική μουσική. Μπορεί να είναι ο ποιητικός λόγος με τον οποίο ταυτίζομαι απόλυτα και διαβάζω πολύ ποίηση. Μπορεί να είναι όλα αυτά, μου αρέσουν πάρα πολύ οι μελωδίες, γιατί πρέπει να σας πω ότι σήμερα δεν ακούγονται και μελωδίες με την έννοια της μελωδίας της αρμονίας. Είναι τόσο όμορφο πράγμα η αρμονία στη ζωή μας και τόσο σπουδαία λέξη. Δεν υπάρχει λοιπόν μελωδία, αρμονία σήμερα. Οπότε γι' αυτό νομίζω ότι καταφεύγουμε και στα παλιότερα τραγούδια, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι και η νεολαία που ψάχνεται. Και αυτό το ξέρω γιατί σε πολλά live έρχονται και με ρωτάνε νέοι άνθρωποι ποιος το έχει γράψει αυτό το τραγούδι και μετά μπαίνουν, το γουγκλάρουν για να δουν χαρακτηριστικά του τραγουδιού και ψάχνονται. Δηλαδή είναι αυτό το ταξίδι το μουσικό που έχει πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχουν γραφτεί, εμείς ξέρουμε ας πούμε του Σπανού 50 τραγούδια. Δεν ξέρει κανένας ότι έχει γράψει 850 τραγούδια και αν τα ψάξεις είναι όλα διαμάντια. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι όλο αυτό έχει βάθος Και είναι ένα μπαούλο το οποίο αν τα ανοίξει θα ξεχυθούν και άλλα πολλά.
1: Νομίζω ότι είναι ένα μπαούλο απίθμενο. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για μια εποχή η οποία δυστυχώς ο εμβολής δεν έχει και πολλές ευκαιρίες ή πολλά ρεθίσματα, ή μάλλον έχει τα αρνητικά ρεθίσματα. Δηλαδή, ο θόρυβος από το κομπρεσέρ, ο αποπνιχτικός ήχος των εργοστασίων, το μουγκριτό των αυτοκινήτων, όλα αυτά νομίζω

0: εμπνέουν ένα καλλιτέχνη να γράψει μελωδία και αρμονία, και γι' αυτό ακούμε και τα αποτελέσματα αυτά με τις επαναλαμβανόμενες λούπες και αυτές τις μπότες, οι οποίες ναι, μας τρυπούν σαν αιχμηρό δόρυ το μυαλό και την ψυχή. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, τα τραγούδια αυτά μαζί με πολλά άλλα είναι αυτά τα οποία μας δίνουν το απάνεμο λιμάνι της έμπνευσης, της μουσικής, της γαλήνης, σε ένα τραγούδι που πάντα μας γυρίζει στον ίδιο σκοπό. Ποιος είναι ο σκοπός? Είναι ο σκοπός της θέωσης του ανθρώπου με αυτό που συμπαντικά ονομάζεται ολοκλήρωση της ανθρώπινης αποστολής. Και αυτή περνάει μέσα από τη μουσική, κακά τα ψέματα. Γιατί ο πρώτος χτύπος της καρδιάς του ανθρώπου είναι ένα μουσικό όργανο, έτσι. Σωστά. Ασυναίσθητα, ο άνθρωπος δέθηκε με τη μουσική από το χτύπο της καρδιάς του. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε λοιπόν για μια μουσική που ταλανίζεται, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό το βλέπουμε και δεν είναι κάτι αποκομμένο και στο διαγωνισμό της Eurovision, αν κρίνουμε ποια τραγούδια, με ποιο τρόπο, με ποια αμφίεση, με ποια πρακτική περνούν στον κόσμο και γίνονται σύμφυτα με την καθημερινότητά του. Βέβαια είναι όταν τα τραγούδια αυτά σαν τα κεράσια, δηλαδή κρατούν όσο και τα κεράσια στις προθήκες των οποροπολιών. Αυτά που μένουν όμως δεν είναι τα κεράσια, είναι αυτά τα οποία βρίσκονται βαθιά στην κατάψυξη, στη συντήρηση της ψυχής μας, και είναι τα τραγούδια αυτά τα θάνατα, όπως αυτά του Σπανού και άλλων σπουδαίων συνθετών. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν για αυτή τη συναυλία. Σας φέρνει στην Πάτρα με τα πανιά ανοιγμένα να έρθετε να τραγουδήσετε μπροστά στον κόσμο με τραγούδια τα οποία θα μας φυσήξουν σε άλλες εποχές. Ίσως πιο ρομαντικές. Θα θέλατε να ζείτε σε μια τέτοια εποχή, δεκαετία του 60, ας πούμε?
1: Θα ήθελα, αν και δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο ρομαντική. Δηλαδή και ο Γιάννης από ό,τι μου είχε πει και τότε, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δηλαδή κάθε εποχή έχει τα θετικά και τα αρνητικά του, έτσι, και κάθε εποχή γεννάει τα δικά της πράγματα. Εμείς τώρα έχουμε κάποια προσόντα τα οποία δεν τα είχαν τότε σαν εποχή. Ήταν ναι μεν πιο ρομαντική. Νομίζω ότι το ρομαντισμό τώρα τον ψάχνουν οι άνθρωποι μέσα τους, γιατί δεν υπάρχει απ' έξω. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα τώρα. Τότε ήταν πιο διάχυτος ο ρομαντισμός. Λοιπόν, έρχομαι με 5 μουσικούς, μεταξύ των άλλων είναι και ο Κοσμάς Κοκόλης, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον Γιάννη Σπανό, ένα εξαιρετικό μπουζούκι για εξαιρετική φωνή. Θα είναι στα κρουστά ο Άκης ο Χατζημικές, που είναι πατρινός.
0: Βεβαίως, είναι πολύ αγαπητός και έχει και δική του σχολή κρουστών, ναι.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, θα είναι ο Χρήστος ο Κουμούσης ο μαέστρος μας στο πιάνο. Θα είναι ο Ρικλής ο Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι ο γιος του γνωστού συνθέτη Χρήστου Παπαδόπουλου. Mm-hmm. Και είναι ένα νέο παιδί εξαιρετικό, με πολύ ωραίες γνώσεις και πολύ καλός κιθαρίστας. Εγώ και ο Δώρος ο Δημοσθένος, βέβαια ο γνωστός εξαιρετικός ερμηνευτής, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και με τον Γιάννη Σπανό στο παρελθόν.
0: Η συναυλία λοιπόν μεθαύριο Τετάρτη στο Ρογέλ. Τι υπόσχεστε στον κόσμο? Μια συναυλία η οποία φέρει την διοργανωτική ευθύνη του πατρινού πανελλαδικού περιοδικού Πατρινόραμα, που εγγυάται έτσι κι αλλιώς πολύ καλές μουσικές εμπειρίες. Τι υπόσχεστε στον κόσμο ή τι να περιμένουμε?
1: Τα ωραιότερα τραγούδια του Γιάννη Σπανού, έτσι όπως εμείς τα επιλέξαμε, τα έχουμε βάλει έτσι σε μια σειρά, έχουν και μια ροή, γιατί δεν γίνεται βέβαια να μην αναφερθούμε και στο νέο κύμα, mm-hmm, οποίο είναι μια, έτσι, ένα ξεχωριστό μέρος του προγράμματος. Βέβαια έχω να σας πω ότι πάντα όταν θέλω να προσεγγίσω και να κάνω ένα πρόγραμμα για το Γιάννη Σπανό, με πονάει, γιατί πρέπει να αφαιρέσω τραγούδια για να φτάσουν σε ένα 2-ωρο πρόγραμμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι αυτά τα οποία εμείς έτσι επιλέξαμε σαν τα πιο σημαντικά του Γιάννη Σπανού.
0: Φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Χρυσούνας, της Χρυσούλας Στεφανάκη, η οποία δεν τραγουδάει, μιλάει, αλλά λίγη υπομονή. Θα βρει το τάκτη να απολαύσουμε επί σκηνής με την Μελίρη, τη Μελίφθογγη, η φωνή της να μας ταξιδεύει και να μας ανοίγει τα πανιά της ψυχής μας, να μας τα φυσάει με την έπνευση και να μας οδηγεί σε ένα ταξίδι που δεν θα είναι ανέφελο πάντα, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι και ανώφελο. Είναι ένα ταξίδι το οποίο εμπνέεται από μεγάλα τραγούδια, αλλά και από στίχους και ποίηση. γιατί μην ξεχνάμε ότι εν αρχή είναι ο λόγος. Σε κάθε περίπτωση, μια μουσική βραδιά που υπόσχεται πολλά, πολύ περισσότερα από μια συναυλία. Θα έλεγα, θα είναι μια μουσική συνάντηση, μια εμπειρία που θα μείνει παρακαταθήκη ανεξάντλητη και ανεξίτηλη μαζί μας, στην ψυχή μας να την κουβαλάμε. Αυτή την Τετάρτη, λοιπόν, στις 9 η ώρα, στο Royal Theater της Οδού Ακτιδημαίων, ο Δώρος Δημοσθένους, η Φυσούλα Στεφανάκη, το επιτελείο της, μια ομάδα σημαντικών μισθών της μουσικής και όλοι εμείς με ανοιχτά ότα και ψυχές να απολαύσουμε και να αφαιθούμε στη μουσική μαγεία των συνθέσεων του μέγιστου Γιάννη Σπανού. Κύριε Στεφανάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και θα χαρώ πολύ. Εύχομαι καλή αντάμωση. Θα χαρώ πολύ να σας δω.
0: Με πολύ χαρά. Θα είναι δική μας χαρά να σας δούμε όλους μαζί επί σκηνής, να ζήσουμε αυτή τη μουσική εμπειρία. Τετάρτη, λοιπόν, 9 το βράδυ στο Ρόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ καλή ευχαριστώ. Επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο ακούσατε τον Παναγιώτη Ριγόπουλο, ο Διονύσης Στεφανόπουλος ρύθμισε ήχους και είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Ανδριανού ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και εγώ σε έχω αγκαλιά. Ολοκληρώσαμε για σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλές βουτιές για όσους είσαστε ήδη στην παραλία. Για όλους οι υπόλοιπους, λίγη υπομονή. Τελειώνει το ωράριο. Θα είσαστε, φαντάζομαι, σε μια κοντινή ή πιο μακρινή παραλία. Σας ευχόμαστε καλές βουτιές αύριο μαζί στις 9. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Απανθρακώθηκαν 4 ηλικιωμένα αδέρφια όταν ξέσπασε φωτιά στις 6 το πρωί στο κοντέινερ στο οποίο διέμεναν. Πρόκειται για 3 γυναίκες και έναν άνδρα, ηλικίας από 69 έως 88 ετών. Το κοντέινερ τους είχε παραγωγηθεί πριν από 30 χρόνια μετά το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Ήταν τοποθετημένο στο χωράφι τους, δίπλα από το γεφύρι της περιοχής, και σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων δεν είχε ηλεκτρικό ρεύμα, παρόλο που φιλοξενούσε ανθρώπους με προβλήματα υγείας. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από κερί ή καντήλι που για να έχουν λίγο φως. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παλαιότερα είχε επιληφθεί και η κοινωνική πρόνοια για καθαρισμό του κοντέινερ. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε κατάστημα επί της οδού Ιωνίας στο Μενίδη, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Να πάμε στη Μέση Ανατολή, όπου οι ηγέτες της G7, δηλαδή των 7 πιο πλούσιων κρατών του κόσμου, συναντώνται από σήμερα και έως τις 17 Ιουνίου στην πόλη Εβιάν της Γαλλίας, με φόντο την ανακοίνωση τα ξημερώματα από το Πακιστάν για καταρχήν σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κάτι που επιβεβαίωσαν αμέσως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Στην ατζέντα της G7 θα βρεθούν ήδη από σήμερα οι συνέπειες αυτής της συμφωνίας, η υποστήριξη προς τον Λίβανο, το άνοιγμα του Ορμούς μακροπρόθεσμα και προφανώς η σύναψη συμφωνίας για το πυρηνικό και βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, όπως έγραψε στο Instagram ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αύριο τα θέματα αυτά θα τεθούν επιτάπητος παρουσία ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ, πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχει στις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδος συνομιλίες με τον Γάλλο ομολογό του και ακολούθως οι δύο πρόεδροι θα παραστούν στο δείπνο για την έναρξη της συνόδου, στο οποίο θα παραβρεθούν οι ηγέτες της Γερμανίας, του Καναδά, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας. Η τελετή υπογραφής της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο J.D. Vance γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να είναι παρόν, συμπεριληρώνοντας ότι είναι πιθανή η παρουσία και του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ιρανός τώρα υφυπουργός εξωτερικών, Καζέμ Γαρί Μπαμπαντή, δήλωσε ότι θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις εντός 60 ημερών για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας, επαναλαμβάνοντας τη δυσπιστία της Τεχεράνης απέναντι στην Ουάσιγκτον. Ο εχθρός δεν έχει άλλη επιλογή παρά να παραδεχτεί την ήττα και να παραδοθεί, υποστήριξε το Γενικό Επιτελείο του Ιρανικού Στρατού. Επίγουσα συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ θα επιδιώξει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή που μίλησε στο CNN. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε σφοδρά τη χθεσινή επιδρομή του Ισραήλ στη Βηρυτό, δηλώνοντας εξοργισμένος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Την επίτευξη συμφωνίας χαιρέτησαν ο Γενικός Γραμματέας τώρα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και κράτη της Ανατολής, ανάμεσά τους το Κατάρ, η Τουρκία και η Ιαπωνία, που επισημαίνουν την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της. Ανωδικά τώρα κινήθηκαν οι χρηματιστηριακές αγορές στην Ασία, ενώ υποχωρούν κατά 4% οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 83,80 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπαίνουν ξανά οι ρευματοκλοπές που εξακολουθούν να κοστίζουν πάνω από 450 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο και να επιβαρύνουν τους συνεπείς καταναλωτές με περίπου 60 ευρώ ετησίως μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Σε συνεργασία με τον ΔΔΕ, το Υπουργείο εξετάζει νέα, αυστηρότερα μέτρα, όπως εντατικοποίηση των ελέγχων, περιορισμό των προθεσμιών για ενστάσεις και επανελέγχους, αλλά και μείωση των δόσεων εξόφλησης της κλεμμένης ενέργειας, ώστε η ρευματοκλοπή να καταστεί οικονομικά ασύμφορη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, οι ρευματοκλοπές εκτινάχτηκαν από το 1,1% της κατανάλωσης το 2012 στο 5,6% κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, ενώ το 2024 υποχώρησαν στο 5,1%. Για το περσινό έτος, το 2025, εκτιμάται νέα μείωση, καθώς οι έλεγχοι αυξήθηκαν σχεδόν κατά 50%. Ολοκληρώνονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις και για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων που διαγωνίζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Από αύριο ανοίγει ο κύκλος των εξετάσεων στα ειδικά και μουσικά μαθήματα με πρώτο τα αγγλικά. Παράλληλα, σήμερα ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ θα χτυπήσει τελευταίο κουδούνι σε δημοτικά και νηπιαγωγεία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για τον θάνατο του 49χρονου Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Άπεσο Καρίου του Δήμου Γόρτινα τον περασμένο Μάρτιο, μετά την πολύ ωραία χθεσινή απολογία του στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου που πραγματοποιήθηκε κάτω από συνθήκες μυστικότητας. Πρόκειται για τον 32χρονο και τον 59χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με πρόθεση από κοινού, ενώ οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες και την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Στους 78 ανήλθαν οι νεκροί και στους 143 οι σοβαρά τραυματισμένοι σε εργασιακούς χώρους από την αρχή του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Πρόκειται για σχεδόν 13 εργατικά δυστυχήματα το μήνα. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του νέου προγράμματος Ανακαινίζω Νοικιάζω για την επιληξιμότητα των δικαιούχων. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου. Στη συνέχεια, όσοι καλύπτουν τις προϋποθέσεις θα μπορούν σε δεύτερη φάση από την 1η Σεπτεμβρίου να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής. Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της διαθέσιμης στεγαστικής προσφοράς κατά τουλάχιστον 25.000 κατοικίες. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης στα 36.000 ευρώ. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του Μετρό, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Σε άλλα διεθνή, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να επιβάλλουν δασμούς 100% στα γαλλικά κρασιά, εφόσον η Γαλλία δεν άρει τον φόρο που επιβάλλει στους Αμερικανικούς κολοσσούς της τεχνολογίας. Το μόνο που έχει να κάνει το Παρίσι είναι να ξεφορτωθεί τον φόρο και δεν θα έχει αυτή την πίεση, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας στους New York Post. Εν τω μεταξύ, τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και η Γαλλική Προεδρία δεν έχουν σχολιάσει το άρθρο. Κύμα καύσωνα θα πλήξει την Ιταλία αυτή την εβδομάδα. Από αύριο οι θερμοκρασίες αρχίζουν να ανεβαίνουν και ως την Πέμπτη θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Φλωρεντία, Μπολόνια και Μάντοβα. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Βάνα. Μποτιλιάρισμα καταγράφεται αυτή την ώρα τμηματικά τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο του Κηφισού, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη Μεσογείο, την Κατεχάκη, την άνοδο και κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Συγκρού. Επίσης, προβλήματα υπάρχουν στην κυκλοφορία των οχημάτων γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Βάνα.
1: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στον καιρό, που αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
10: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 15 Ιουνίου, πιάσαμε τα μέσα κιόλας του μήνα, 2026 και είσαστε συντονισμένοι στους 103,9. Ακούτε Πελοποννήσος FM και την εκπομπή Όλα Λέγονται, στο μικρόφωνο και σήμερα μαζί σας ο Σωτήρης Παπανδρέου. Κύριε Ριζογέννη επιστρέφει από αύριο στα ραδιοφωνικά της καθήκοντα και φυσικά μαζί μας και σήμερα πάντα το φρέσκο γάλα πρώτο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές πατρινών, μια γεύση παράδοσης που συνεχίζει να ενώνει το σήμερα με το χθες. Όσο και αν προσπαθούν να μας τρομάξουν οι μετεωρολόγοι που δίνουν τις ειδήσεις γύρω από τις προγνώσεις τις καιρικές για αυτή την εβδομάδα, δεν θα υποκύψουμε κυρίες και κύριοι. Ακούγονται για πληροφορίες για 35 και αυτή την εβδομάδα, αν να σας καθησυχάσω, οι προγνώσεις τουλάχιστον για την Πάτρα αναφέρουν ότι προφανώς θα έχουμε αίθριο καιρό, αλλά η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32-33 βαθμούς, εκεί θα συνεχίσει η ανώτερη, έτσι, γιατί τα βράδια η δροσούλα παραμένει στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Το θερμόμετρο σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, οπότε ηρεμήστε, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Το ίδιο θα κινηθεί και τις επόμενες μέρες, άντε να φτάσουμε όπως σας είπα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Κάπου εκεί γύρω θα κυμαίνεται μέχρι τους 30-32, αλλά όπως είπαμε το βράδυ θα επικρατεί η δροσιά, ακόμα και 16 βαθμούς θα φτάσει. Δεν θα το λέγαμε και η δροσιά, μάλλον προς την ψυχρούλα πηγαίνει η Διονύση από ό,τι φαίνεται η κατάσταση. Και μάλιστα να σου πω ότι την Τετάρτη Διονύση το πρωί στις 6 τα ξημερώματα δίνει 14 βαθμούς. Δεν το λες και καλοκαίρι, 14 βαθμούς, έτσι. Οπότε φαίνεται ότι οι προγνώστες, τουλάχιστον που μας έχουν αναφέρει ότι φέτος θα έχουμε ένα δροσερό καλοκαίρι, με κάποιες μικρές εξαιρέσεις, φαίνεται ότι τουλάχιστον προς το παρόν βγαίνουν αληθινοί.

Και η είδηση από τις πρώτες πρωινές ώρες μας έρχεται από το εξωτερικό δελτίο. Η προτροπή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ας ρεύσει το πετρέλαιο, πανηγυρίζει περισσότερο για τον Αμερικανό Πρόεδρο, που προανήγγειλε το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και την άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Ο ίδιος σε πανηγυρικό κλίμα διεμήνησε πως σε αντίθεση με τις αποτυχίες των προηγούμενων Αμερικανών Προέδρων, εκείνος εξασφάλισε μια μεγάλη συμφωνία με το Ιράν, που θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια, λέει, σε όλη την περιοχή. Φυσικά, κυρίες και κύριοι, τέτοιου είδους υπερβολές δεν είναι κάτι σπάνιο από τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Θυμίζουμε τις πομπόδεις δηλώσεις του για τη Συμφωνία της Γάζας, που θα εξασφάλιζε αιώνια ειρήνη στην περιοχή, αν και στην πραγματικότητα μόνο ειρήνη δεν έχουμε δει, δεν έχουμε διαπιστώσει σε αυτή την περιοχή, και αυτές οι θριαμβολογίες του ακόμα παραμένουν σε πολύ μεγάλη απόσταση, βρίσκονται ακόμα σε πολύ μεγάλη απόσταση από την πραγματικότητα. Πάντως, σε συνέντευξη που παραχώρησε αργά χθες το βράδυ ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, δήλωσε ότι η δικλίδα προς το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, έχει ενσωματωθεί σε αυτή τη συμφωνία, και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι σε θέση να επαληθεύουν την συμμόρφωση της Τεχεράνης. Ωστόσο, να σας πω ότι παραμένουν πολλά αναπάντητα ερωτηματικά σε σχέση με κρίσιμα ζητήματα, όπως το ποιοι θα είναι οι περιορισμοί στο πρόγραμμα, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τι θα συμβεί με τα αποθέματα του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει σήμερα η χώρα, και τι ισχύει με τον περιορισμό της υποστήριξης των Ιρανών σε διάφορους, όπως λέμε, πληρεξούσιους της περιοχής. Μιλάμε για τη Χεζμπολάχ, για τη Χαμάς, για τους Χούθη, και επιπλέον η έλλειψη λεπτομεριών στους όρους που έχουν γνωστοποιηθεί γύρουν, όπως σας είπαμε, πολλά ερωτηματικά που θα καθορίσουν και τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή για το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι ένα μνημόνιο, δεν είναι ακόμα συμφωνία ειρήνευσης, ένα μνημόνιο είναι, δηλαδή μια συμφωνία σε κάποιες βασικές αρχές. Πολλά από τα εκκρεμή ζητήματα εκτιμάται ότι θα επιληθούν σε δεύτερο χρόνο, στη διάρκεια των τεχνικών συνομιλιών που θα διεξαχθούν κατά την 60ήμερη παράταση της τρέχουσας εκεχηρίας. Ωστόσο, αν κάτι είναι σαφές μετά από δεκαετίες προσπαθειών να πείσουν και να ξαναγκάσουν το Ιράν να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, αυτό είναι ότι δεν υπάρχουν εγγύησεις, ανεξάρτητα από το τι πιστεύουν, το τι πιστεύει η ηγεσία των ΗΠΑ, ότι έχει εξασφαλίσει μέσα από αυτό το μνημόνιο κατανόησης, όπως τουλάχιστον σχολιάζουν διεθνείς παρατηρητές. Να πούμε ότι το βασικό που παραμένει ακόμα και σήμερα ζήτημα είναι η αποτυχία των ΗΠΑ και του Ισραήλ μετά την εξόντωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεϊ, να ανατρέψουν το ιρανικό καθεστώς. Αυτό παραμένει ακόμα και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με αυτό, και φαντάζομαστε και ξέρουμε πολύ καλά προφανώς ότι αυτή ήταν η βασική ή τουλάχιστον μία από τις βασικές διακηρύξεις όταν ξεκινούσαν οι πολεμικές ενέργειες εκεί στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούζ, και αυτό ευαγγελίζονταν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιθέτως, δεν έχουμε κανένα τέτοιο πρακτικό αποτέλεσμα. Και φυσικά, από τη στιγμή που παραμένει το ίδιο καθεστώς στη θέση του, ακλόνητο, δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει μελλοντικά ως προς τα επόμενα χρόνια, και αν θα επαναληφθούν αυτές οι καταστάσεις, οι εμπόλεμες καταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Εντός του Ιράν, σύντομα το ενδιαφέρον θα στραφεί στο αν και κατά πόσο έχει επηρεαστεί το καθεστώς, αν έχει αποδυναμωθεί, αν εμφανίζεται ενισχυμένο και έτοιμο για μια νέα εποχή, θα λέγαμε. Και σε ευρύτερο πλαίσιο μένει να αποδειχθεί αν η εκστρατεία Τραμπ ήταν αποτελεσματική ή οδήγησε σε μια, στην ουσία, ταπείνωση των ΗΠΑ, μια ακόμα ταπείνωση στη Μέση Ανατολή, η οποία θα ενισχύσει την αντίληψη μεταξύ πολλών, ιδίως στην Κίνα, ότι η αμερικανική υπερδύναμη βρίσκεται σε αποδρομή. Και κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάμε μία ακόμα πολύ σημαντική, καθοριστική θα λέγαμε, παράμετρο, τι συμβαίνει με το Ισραήλ.
Γιατί ακόμα δεν έχουμε ακούσει τι έχει να πει το Ισραήλ γύρω από αυτές τις εξαγγελίες, προφανώς.

Και περνώντας στις πολιτικές εξελίξεις, να πούμε ότι από αυτό το Σαββατοκυριακό, τουλάχιστον ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και με βάση και τις δηλώσεις που έκανε στις συνεντεύξεις που προηγήθηκαν, όπου για μία ακόμα φορά επιβεβαίωσε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά την άνοιξη του 2027 πλέον, και ο ίδιος όσο και το κόμμα μπαίνουν σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας. Τώρα αν θα είναι μαραθώνιος ή κάποιο sprint, αυτό μένει να αποδειχθεί. Πάντως ο Πρωθυπουργός χθες, όπως είδαμε, ξεκίνησε από τη Ρόδο και δεν θα είναι μια δεν ήταν μια μεμονωμένη αυτή η περιοδία. Προφανώς από εδώ και στο εξής θα μπει πρόγραμμα από ό,τι φαίνεται, και από ό,τι έχει τουλάχιστον περιγραφεί στο πολιτικό ρεπορτάζ, τουλάχιστον εβδομαδιαίων επισκέψεων και περιοδιών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Είναι γενικά αντιληπτό ότι η διαδρομή μέχρι την ώρα που θα στηθούν οι κάλπες θα μοιάζει τουλάχιστον μαραθώνιος, και αυτό επισημαίνεται, όπως σας είπαμε, και από τον ίδιο, ο οποίος επιμένει, ο Πρωθυπουργός, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, παρά τις εισηγήσεις και τα διάφορα σενάρια για φθινοπορεινή έκπληξη, όπως λένε διάφοροι πολιτικοί αναλυτές, τουλάχιστον περιγράφοντας το σημερινό πολιτικό περιβάλλον. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βέβαιως δεν τρέχει μόνος προς τη γραμμή του εκλογικού τερματισμού, όποτε εμφανιστεί αυτή στον ορίζοντα, αλλά σίγουρα έχει τουλάχιστον σημαντικούς πολιτικούς αντιπάλους απέναντί του, και ο ίδιος φαίνεται να επιλέγει ως βασικό του αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο είπε στην πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε σε αυτή την προηγούμενη εβδομάδα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντένα, ότι ο λαός του πήρε 3 φορές το δίπλωμα οδήγησης, εντούτοις αυτός προσπαθεί να επιστρέψει με καινούριο αυτοκίνητο. Πάντως δεν είναι μόνο ο Τσίπρας. Ο Πρωθυπουργός έχει να διαχειριστεί και το ζήτημα Σαμαρά, την προοπτική δηλαδή ενός κόμματος, που σιωπηρά τουλάχιστον μπορεί να έχει και την υποστήριξη του έτερου πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, έτσι τουλάχιστον λέγεται από πολλούς παρατηρητές, αλλά και από ανθρώπους που υποστηρίζουν τον Κώστα Καραμαλή, και ο ίδιος βέβαια, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Καραμαλής, φαίνεται τουλάχιστον και από τις δημόσιες δηλώσεις του και τοποθετήσεις του, ότι τουλάχιστον ψυχικά εμφανίζεται αποστασιοποιημένος από τις επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης ήδη έχουν ξεκινήσει και εδώ σε τοπικό επίπεδο χθες, μάλλον όχι χθες, προχθές, το Σάββατο, είχαμε την διευρυμένη περιφερειακή συνδιάσκεψη που κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε αποτέλεσε έτσι ένα επίσημο εναρκτήριο λάκτισμα για την προεκλογική είσοδο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή. Παρόν ήταν και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην πρωθυπουργός, σε αυτή τη συνδιάσκεψη, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο οργανωτικό μπαίνει το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την κούρσα, αλλά η εικόνα τουλάχιστον δεν θύμισε ΠΑΣΟΚ άλλων εποχών, ειδικά ΠΑΣΟΚ Αχαΐας. Μία αίθουσα τώρα στον Εμπορικό Σύλλογο να μην καταφέρει το ΠΑΣΟΚ να την έχει γεμίσει είναι ένα γεγονός που σίγουρα επισημαίνεται και δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εμφανίζεται να είναι έτοιμο να μπει σε αυτή την προεκλογική κούρσα και να διακηρύσει την ίδια στιγμή ότι σκοπεύει να πάρει την πρωτιά έστω και με μία ψήφο. Σε οργανωτικό όμως επίπεδο, όπως σας είπαμε, φαίνεται ότι μπαίνει για τα καλά. Χθες στη συγκέντρωση που είχαμε στον Οδοντοτό, εκεί στο Διακοπτό, είναι γεγονός ότι η παρουσία του ΠΑΣΟΚ ήταν βροντερή, θα λέγαμε, ήταν πολυπληθής. Πολλά τα στελέχη του κόμματος, βέβαια και η εκδήλωση, θα λέγαμε, ότι διοργανώθηκε από τους Δήμους Καλαβρίτων και Γέλιας, αλλά η παρουσία από την πλευρά των διοργανωτών ήταν κυρίως ήταν από την πλευρά των Καλαβρίτων με τον Δήμαρχο τον Θανάση Παπαδόπουλο. Αντιθέτως, από την πλευρά του Αιγείου η εκπροσώπηση ήταν υποδέστερη, θα λέγαμε, σε επίπεδο αντιδήμαρχων.

0: Αυτά με την πολιτική επικαιρότητα, για να έρθουμε σιγά σιγά στα δικά μας, εδώ στα τοπικά, όπου οι εξελίξεις δείχνουν ότι δεν θα αφήσουμε πίσω μας τουλάχιστον τη διπλή δολοφονία, αυτό το σημαντικό γεγονός από το αστυνομικό δελτίο στο Λόγκο Αιγείου, γιατί φαίνεται ότι καθημερινά όλο και κάποιες εξελίξεις έχουμε. Σήμερα να σας πούμε ότι ξεκινά ένας νέος γύρος καταθέσεων για τη δικαστική και αστυνομική διερεύνηση της διπλής δολοφονίας στο Λόγκο, με θύματα την 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Θυμίζουμε, το Σάββατο ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας προφυλακίστηκε, ωστόσο συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες και να δηλώνει αθώος, ισχυριζόμενος ότι κοιμόταν και εντόπισε τις όρους αφότου ξύπνησε, ή μάλλον όχι αφότου ξύπνησε, γιατί είχε ξυπνήσει από νωρίς το πρωί όπως λέει, αλλά ξανακοιμήθηκε. Τώρα πώς δεν αντιλήφθηκε τίποτα από δύο ανθρώπους που σκοτώνονταν τις πρώτες πρωινές ώρες, αυτό μέχρι στιγμής δεν το έχει εξηγήσει επαρκώς. Σύμφωνα πάντως με τις επίσημες δηλώσεις της εκπροσώπου της ελληνικής αστυνομίας σήμερα το πρωί, της κυρίας Κωνσταντίνας Δημογλίδου, στον τόπο του εγκλήματος έχουν εντοπιστεί σαφή ίχνη παρέμβασης. Δηλαδή, κάποιοι επιχείρησαν να σβήσουν τα ίχνη τους στο σκηνικό του εγκλήματος, στον τόπο του εγκλήματος. Έτσι τουλάχιστον αναφέρει η κυρία Δημογλίδου. Οι διοκτικές αρχές εστιάζουν την προσοχή τους σε αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα, όπως σας είπαμε, των 6 ωρών. Δηλαδή από την ώρα που εκτιμούν οι ιατροδικαστές ότι δολοφονήθηκαν αυτά τα δύο άτομα, μέχρι που έγιναν αντιληπτά από τον Ιταλό σύντροφο της γυναίκας, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται. Βάσει των εκτιμήσεων των ιατροδικαστικών, τα δύο θύματα εξέπνευσαν νωρίς το πρωί της 3ης 9 Ιουνίου, ωστόσο η ειδοποίηση προς τις αρχές δόθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο δράστης να αξιοποιήσει αυτό το μεσοδιάστημα προκειμένου να καθαρίσει το χώρο του εγκλήματος και να εξαφανίσει ενοχοποιητικά στοιχεία. Επιπλέον, ο κατηγορούμενος φαίνεται να έχει υποπέσει σε αντιφάσεις, αλλάζοντας τουλάχιστον δύο φορές όσα έχει υποστηρίξει, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον στην κατάθεση του γείτονα του φίλου, του φίλου του 65χρονου, ο οποίος ήταν το πρώτο πρόσωπο που ενημερώθηκε τηλεφωνικά τον ίδιο και πήγε στο σπίτι και εκεί αντίκρισε το μακάβριο θέαμα. Ο συγκεκριμένος μάρτυρας αναμένεται να περιγράψει λεπτομερώς τις κινήσεις του από τη στιγμή της κλήσης έως την άφηξή του στην οικία, και σήμερα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σας πούμε η κατάθεσή του. Πάντως η νεκροψία νεκροτομεί, γιατί χθες βγήκαν αυτές οι λεπτομέρειες, αποκάλυψε τη σφοδρότητα, γύρισε κύριοι, και το πλήθος των χτυπημάτων που δέχθηκαν τα θύματα με θανατηφόρα τραύματα. Αρκεί μόνο να σας αναφέρουμε ότι η 54χρονη μητέρα, με βάση την ιατροδικαστική εξέταση, διαπιστώθηκε ότι έφερε συνολικά 43 μαχαιριές από αιχμηρό αντικείμενο, αντί των 20-25 που είχαν υπολογιστεί στην αρχική αυτοψία. Στις ορώτες εντοπίστηκαν και πολλά αμυντικά τραύματα, δηλαδή πολλές από αυτές τις μαχαιριές είναι αμυντικά τραύματα, δεν έχουν άμεσο πλήγμα δηλαδή, και αυτό το γεγονός από μόνο του δείχνει ότι πάλεψε η γυναίκα με τον δολοφόνο της. Αντίθετα, ο 26χρονος γιος της έφερε τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο. Εδώ δεν έχει διευκρινιστεί αν είναι εξ επαφής ή από κάποια απόσταση, αλλά πέρα από αυτό τον πυροβολισμό φέρει και 5 μαχαιριές στο στήθος, στην περιοχή της καρδιάς, όπως λένε οι πληροφορίες, γεγονός το οποίο δείχνει και εκεί τη σφοδρότητα του πλήγματος και του σκοπούς, της προθέσεις βέβαια του δράστη. Να πούμε ότι ίσως και εντός της ημέρας αναμένονται οι απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τη γενετική ταυτοποίηση, το DNA δηλαδή, που εντοπίστηκε στα νύχια της 54χρονης, και εκεί θα διαπιστωθεί, θα βγουν πάρα πολλά συμπεράσματα και σίγουρα θα έχουμε, μάλλον σίγουρα, δεν είναι και 100% βέβαια, αλλά τουλάχιστον οι πληροφορίες λένε ότι σήμερα θα βγουν αυτά τα αποτελέσματα, οπότε θα έχουμε σίγουρα κάποιες εξελίξεις αν φτάσουμε σε αυτά τα συμπεράσματα σήμερα, τα οποία θα δώσουν μια σαφέστερη εικόνα γύρω από τις συνθήκες αυτού του εγκλήματος. Και με αυτή την εξέλιξη, με αυτές τις εξελίξεις για την διπλή δολοφονία στο Λόγκο του Αιγείου, Φτάσαμε στις 10.30 και περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε πάλι σε λίγο.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 15 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην επικαιρότητα της αυτοδιοίκησης, στη Βουλή εισάγει το νέο κανόνας τοπικής αυτοδιοίκησης, μια εκτεταμένη μεταρρύθμιση που συγκεντρώνει και εξυγχρονίζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Δήμων και Περιφερειών. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αλλαγές στο εκλογικό σύστημα, η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις αυτοδιοικητικές εκλογές, η ενίσχυση της λογοδοσίας των αιρετών αρχών, καθώς και νέα ψηφιακά εργαλεία για τη διαφάνεια, τη συμμετοχή των πολιτών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών. Οι σχετικές διατάξεις αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτηση στις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Στις δικαστικές φυλακές του Κορυδαλλού οδηγήθηκε ο Ιταλός που κατηγορείται για την δολοφονία της συντρόφου του και του γιού του στο Λόγκο Αιγιαλίας, ενώ η υπόθεση πέναπλέον στο στάδιο των εγκληματολογικών εξετάσεων. Μεγάλη ενή συμμετοχή στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών που πραγματοποιούνται για πρώτη φορά αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του συστήματος ZEVS. Την ίδια ώρα, η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας εκφράζει έντονη ανησυχία για την υποστελέχωση του Καραμανδάνιου Νοσοκομείου μετά την παρέτηση ενός από τον δύο κτηνολόγων της μονάδας. Ανησυχία επικρατεί στα Καβίνια με τοπικούς φορείς να ζητούν αυστηρότερα μέτρα οδικής ασφάλειας στην παλαιά εθνική οδό Πατρών Πύργου. Όπως επισημαίνει, το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνο, ενώ η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την προώθηση παρεμβάσεων όπως η απαγόρευση διέλευσης βαρέων φορτηγών και πρόσθετα μέτρα για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την πρόληψη νέων ατυχημάτων. Αισιοδοξία προκαλούν οι πρώτες εικόνες από την αποκατάσταση του ενός από τα δύο ιστορικά συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου στην Πάτρα, με τους χαρακτηριστικούς γρίπες να αναδεικνύονται ξανά μετά τις εργασίες συντήρησης που υλοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Στην Αιγιάλια, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου ζητά πλήρη έλεγχο και αυτοψία για το έργο εγκατάστασης ανεμογεννήτριας μεγάλης κλίμακας στη Ζήρια. Ο Σύλλογος επισημαίνει την ανάγκη να διαπιστωθεί αν τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες περιβαλλοντολογικές και πολιοδομικές προϋποθέσεις, ενώ ζητά αναλυτική ενημέρωση των κατοίκων για τις επιπτώσεις και την πορεία του έργου. Στα αθλητικά, κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ημέρες για την Παναχαϊκή, καθώς η διοίκηση καλείται να αποφασίσει ποιος αναλάβει το management του ποδοσφαιρικού τμήματος, ανάμεσα στην πρόταση του Τάσου Παπαδόπουλου και εκείνη των Ελληνοαμερικανών επενδυτών. Και ο καιρός, λιακάδα θα επικρατήσει σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
10: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 10 και 38 η ώρα, Πελοπόννησος FM 103,9. Είναι εκπομπή όλα λέγονται και στο μικρόφωνο κοντά σας ο Σωτήρης Παπανδρέου. Πάμε σε ένα θέμα που απασχολεί το τελευταίο διάστημα, όχι για λίγο καιρό, αρκετό καιρό, και μιλάμε για το κατά πόσο υπάρχουν διαθέσιμες κατοικίες προς ενοικίαση τα τελευταία χρόνια. Ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει οδηγήσει στο υπάρχον οικιστικό δυναμικό να έχει εκτοξεύσει τις τιμές των ενοικίων, γιατί πολλά ακίνητα παραμένουν κλειστά, έτσι λέει η θεωρία. Η κυβέρνηση προχωρά με ένα πρόγραμμα, το λεγόμενο ανακαινίζω και ενοικιάζω. Η πλατφόρμα η σχετική ανοίγει από σήμερα, μέσω του οποίου υπάρχει ελπίδα ότι πολλοί ιδιοκτήτες θα ανακαινήσουν τα σπίτια τους, τις κατοικίες αυτές, και θα τις διαθέσουν στην αγορά για ενοικίαση. Αυτό λέει η θεωρία. Δεν ξέρουμε, θα δούμε κατά πόσο θα αποδείχθει, θα φανεί στην πράξη. Πάμε όμως προς το παρόν να δούμε τι γίνεται με αυτό το πρόγραμμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος του Σύλλογου των Πολιτικών Μηχανικών, Άρης Κατσόγιας, για να μας δώσει έτσι μια περιγραφή γύρω από αυτή τη νέα πρωτοβουλία. Καλημέρα, κύριε Κατσόγια.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Παπανδρέου, σε εσάς και τους ακροατές μας. Και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, καλή εβδομάδα και σε εσάς. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα, από ό,τι λέγεται, σκοπεύει να δώσει το έναυσμα για να διατεθούν περισσότερα σπίτια, περισσότερες κατοικίες προς ενοικίαση στην αγορά. Η άποψή σας που διαμορφώνεται ποια είναι, και με βάση τη ζήτηση που υπάρχει κιόλας για το πρόγραμμα?
1: Κοιτάξτε, με το δεδομένο ότι έχει διαμορφωθεί ήδη συνθήκες μεγάλης ζήτησης για αντίστοιχης ηλικίας ακίνητα, νομίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα που καταρχήν θα έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα, κατά την προσωπική μου άποψη, αλλά εν πάση περιπτώσει βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση σε κάθε περίπτωση. Σήμερα νομίζω ανοίγει και η πλατφόρμα της προέγκρισης, να το πούμε έτσι. Αφορά παλιές κατοικίες, να το πούμε αυτό, σε 120 τετραγωνικά που έχουν εκδοθεί, έχουν κατασκευαστεί μέχρι το 1990, μάλλον έχει εκδοθεί η άδειά τους έως το 1990, 31-1290. Προβλέπεται χρηματοδότηση έως 300 ευρώ το τετραγωνικό και έως προφανώς 36.000 ευρώ ανακατοικία, με το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει μέχρι και το 80-90-95% ανάλογα που απευθύνεται. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα προγράμματα, αυτό είναι το βασικό της στοιχείο, που περιλαμβάναν αποκλειστικά ενεργειακή αναβάθμιση. Το πρόγραμμα αυτό δεν περιορίζεται μόνο στην ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά περιλαμβάνει ακόμα και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις εργασίες, αντικαταστάσεις σκουφωμάτων, ανακαινήσεις κουζίνας, μπάνιων, επισκευές, αποκαταστάσεις και ενδεχομένως.
0: Ό,τι μπορεί να έχει μια ανακαίνιση δηλαδή σπιτιού.
1: Ναι, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση, εν πάση περιπτώσει.
0: Και εξωτερική.
1: Και εξωτερική σε ό,τι αφορά τις θερμοπροσώψεις, που ουσιαστικά αφορά το ενεργειακό κομμάτι. Ναι. Είναι περίπου στο μισό δισεκατομμύριο, γύρω στα 500 εκατομμύρια, μέχρι εξάντληση προφανώς του προϋπολογισμού. Καλύπτει, όπως είπαμε, από το 70% στο 95% ανάλογα την κατηγορία, και βέβαια υπάρχουν και ισοδηματικά κριτήρια που ξεκινάνε, αν θυμάμαι καλά, από τις 30.000 για ζευγάρι, που προσαξάνεται 5.000. Παιδί,
0: το ποσό που βλέπετε, που προβλέπετε, ναι, κύριε Κατσόγια, το ποσό που προβλέπετε, που λέει έως 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανακατοικία, αρκεί για να γίνουν αυτές οι εργασίες? Εσείς πώς το βλέπετε, που από την αγορά, που προφανώς?
1: Κοιτάξτε, είναι μια σημαντική βοήθεια. Προφανώς όμως, για να γίνει ένα ολικό lifting, μια ανακαίνιση ενός διαμερίσματος το οποίο έχει κατασκευαστεί, ας πούμε, το 1990 και δεν έχει συντηρηθεί έκτοτε. Προφανώς υπολείπεται, αλλά τα 300 ευρώ τετραγωνικό δηλαδή δεν θεωρείται μεγάλο ποσό. Είναι όμως ένα σημαντικό ποσό και ένα ισχυρό κίνητρο για να μπει άλλο σε αυτή τη διαδικασία. Ένα εξαιρετικά ισχυρό κίνητρο. Όχι όμως, δεν επαρκεί.
0: Άρα θα πρέπει να μπει και να υπολογίζει ο κάθε ενδιαφέρομενος ότι θα πρέπει να διαθέτει ένα αρχικό κεφάλαιο ή τουλάχιστον να μπει σε διαδικασία δανειοδότηση, φαντάζομαι, έτσι?
1: Προφανώς, στο βαθμό, επαναλαμβάνω, που και το ακίνητο δεν έχει συντηρηθεί καθόλου από τότε που έχει κατασκευαστεί, γιατί συνήθως κάποιες παρεμβάσεις έχουν γίνει μετά το 90 σε αυτά τα ακίνητα και απλά προσπαθούν να γίνουν κάποιες πρόσθετες συντηρήσεις. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι, αν θυμάμαι καλά, το πρόγραμμα αυτό αποκλεί οποιοδήποτε κατοικία η οποία έχει μπει από το 2020 και μετά σε παρεμφερή προγράμματα, ανακαινίζω και τα λοιπά. Πρέπει να μπαίνεις για πρώτη φορά ουσιαστικά.
0: Εντάξει, λογικό είναι και αυτό, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που θα πρέπει να υποφεληθεί. Και να μην παραλείψουμε, κύριε Γκατζό, γιατί προς το τέλος του καλοκαιριού θα ξεκινήσει και το ανακαινίζω για ιδιοκατοίκηση. Γιατί να πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα αφορά όσους έχουν σκοπό να νοικιάσουν το σπίτι τους. Ή μάλλον δίνεται ως προϋπόθεση αυτό.
1: Σε πρώτη φάση αφορά αυτούς που θέλουν, που είναι κλειστά τα σπίτια και θέλουν, είναι εκεί, είναι προϋπόθεση ότι θέλουν να τα νοικιάσουν. Προφανώς μετά θα επεκταθεί, αν δεν υπάρξει συζήτηση, και σε αυτούς που ήδη τα κατοικούν και απλά τα χρησιμοποιούν για ιδιοκατοίκηση. Και περίπου θα ανοίξει και το πρόγραμμα για την ιδιοκατοίκηση που θα αφορά παλιές κατοικίες που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία.
0: Ναι. Βοηθούν αυτά τα προγράμματα, κύριε Γκατζόγια? Και μιλάμε γιατί η οικοδομή, ξέρουμε πολύ καλά ότι εντάξει, βρίσκεται σε μια φάση ανάκαμψης προφανώς, αλλά δεν είναι αυτό που ζούσαμε κάποιες προηγούμενες δεκαετίες.
1: Νομίζω ότι αυτά τα προγράμματα, όχι μόνο αυτό το πρόγραμμα, τέτοιου είδους τύπου προγράμματα πλέον που μπαίνουν και σε ανακαινήσεις, σε οικοδομικές εργασίες πέραν των ενεργειακών αναβαθμίσεων, όχι μόνο βοηθούν, αλλά εάν ενταθούν θα αυξήσουν και το πολυπόθητο κτηριακό απόθεμα τέτοιων διαμερισμάτων και θα διατεθούν ακόμα περισσότερα στην αγορά, έτσι ώστε επιτέλους να αυξηθεί η προσφορά για να ίσως σταθμιστεί με την ήδη υψηλή ζήτηση, ώστε να ξεφουσκώσουν και λιγάκι, να το πούμε έτσι, στο τέλος της ημέρας, οι τιμές.
0: Τα ενίκια, γιατί βρίσκονται σε πάρα πολύ
1: ψηλά επίπεδα. Αυτό είναι το ζητούμενο, το ένα συμπαρασύρει το άλλο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και αυτή τη συζήτηση που είχαμε, κύριε Γκατζόγια.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Και συνεχίζοντας αυτή τη συζήτηση που είχαμε με τον Άρη Γκατζόγια, τον πρόεδρο των πολιτικών μηχανικών, να σας πούμε ότι η βεβαίωση επιλεξιμότητας, που είναι το πρώτο βήμα που γίνεται μετά την έτωση, δεν σημαίνει και έγκριση, και οριστική έγκριση. Απλά είναι το πρώτο βήμα, όπως σας είπαμε. Πιστοποιεί απλά η βεβαίωση ότι ο ενδιαφερόμενος φαίνεται να πληρεί τα βασικά κριτήρια, χωρίς όμως να διασφαλίζει ότι θα λάβει την επιδότηση. Η οριστική κρίση θα γίνει μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και των διαφόρων δικαιολογητικών που απαιτούνται. Επίσης, οι αιτήσεις θα γίνουν σταδιακά και με προτεραιότητες. Και ακόμα να σας πούμε ότι χρειάζεται, μην ξεχνάτε, υπάρχουν τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης που θα πρέπει να υπάρχουν, να έχουν εκδοθεί, και η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Μην πάτε έτσι απροετοίμαστοι, θα πρέπει να γίνουν διάφορες διαδικασίες και προεργασίες σε αυτό το επίπεδο, απαραίτητες προϋποθέσεις και κρίσιμα δικαιολογητικά για να έχει κάποιος πιθανότητες να μπει στο πρόγραμμα. Προφανώς δεν θα ενταχθούν όλες οι κατοικίες. Όπως σας είπαμε, το ακίνητο πρέπει να διαθέτει οικοδομική άδεια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 1990 και όχι να είναι πιο πρόσφατη, έτσι. Άρα δηλαδή μπαίνουν τα παλιά σπίτια, και προφανώς εννοείται ότι θα χρειαστούν όλα τα στοιχεία νομιμοποίησης. Αν έχετε δηλαδή κάποια εκκρεμότητα όσον αφορά την νομιμοποίηση, κάποια ψηλοαφαιρεσία, ξέρετε τώρα τι γίνεται στην Ελλάδα. Όλα σχεδόν τα ακίνητα κάπου ξεφεύγουν, είτε λίγο είτε πολύ έχουν μια ψηλοαφαιρεσία, οπότε θα πρέπει να έχετε φροντίσει όλα αυτά να τα ρυθμίσετε. Αυτά, και όπως σας είπαμε,

διάφορες επιδοτήσεις. Πλέον πρέπει να αποδεικνύονται όλα αυτά, γιατί ήρθε κάποια στιγμή η ώρα να βάλουμε και εμείς μυαλό για το πώς διαχειριζόμαστε αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και μην νομίζετε ότι θα πάρετε τα χρήματα, και γιατί όπως είπαμε το πρόγραμμα αυτό το επιδοτούμενο έχει σκοπό να ανακαινήσει σπίτια που θα βγουν στην αγορά για ενοικίαση. Αναλαμβάνετε δεσμεύσεις για 5 χρόνια. Η λήψη της επιδότησης συνοδεύεται από υποχρεώσεις που πρέπει να παραμένουν ενεργές, γιατί θα σας ζητηθούν πίσω τα χρήματα. Έτσι, δεν φτάνει μόνο δηλαδή να πάρετε τα χρήματα να κάνετε την εργασία και μετά να πείτε ωραία, έφτιαξα το σπίτι, πάω να μείνω εγώ τώρα μέσα. Αυτό το πρόγραμμα θα έρθει αργότερα, όπως σας είπαμε, το Σεπτέμβριο. Το συγκεκριμένο που βγαίνει από σήμερα έχει την ανάληψη δεσμεύσεων εκ μέρους των ιδιοκτητών, που αφορούν δεσμεύσεις που αφορούν τη διάθεση μετά στη συνέχεια του ακινήτου προς ενοικίαση. Γιατί ο σκοπός του αυτός είναι να διατεθούν φρέσκα ακίνητα ή φρεσκοσυντηρισμένα ακίνητα, ανακαινισμένα στην αγορά, αλλά με σκοπό να ανοίξει περισσότερο η προσφορά διαμερισμάτων, κατοικιών, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ανταγωνισμού, μεγαλύτερο ανταγωνισμού στην αγορά, και να επέλθουν έτσι κάποιες μειώσεις στα ενοικία. Αυτό λέει η θεωρία, γιατί στην Ελλάδα, όπως ξέρετε πολύ καλά, η θεωρία έχει πολύ μεγάλη απόσταση από την πραγματικότητα. Θα δείξει τέλος πάντων, γιατί πολλές φορές και αυτά τα προγράμματα, ξέρετε, ενισχύουν την ακρίβεια, περισσότερες φορές ενισχύουν την ακρίβεια παρά την αντιμετωπίζουν. Γιατί διατίθεται φρέσκο χρήμα στην αγορά και αυτομάτως αυξάνονται και οι τιμές. Έτσι, κλασικά παραδείγματα όσα έχουν συμβεί μέχρι σήμερα στην αγορά με τους θερμοσύφωνες, με τους ηλιακούς, εκεί που κόστιζε πριν από κάποιες εποχές να βάλεις ένα ηλιακό, ένα μικρό ηλιακό, δεν λέμε μεγάλο, γύρω στα 1000 ευρώ, πήγαινε στην αγορά τώρα να δεις πόσο κοστίζει, πόσο θα σου ήρθει, σου δίνει την επιδότηση κάπου εκεί κοντά στο χιλιάρικο, ωραία επιδότηση, αλλά για να κάνεις την πλήρη τοποθέτηση του ηλιακού θα χρειαστείς ένα έξοδο, αν είναι και μεγάλος, ένα διχίλιαρο στο νερό. Γιατί έρχονται και σου φουντώνουν τα διάφορα τα υπόλοιπα τα έξοδα. Έτσι γίνεται συνήθως στην Ελλάδα. Δυστυχώς.

Αυτά λοιπόν με το πρόγραμμα, το ανακαινίζω. Θα έχουμε την ευκαιρία και στη διάρκεια του χρόνου να κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις. Προς το παρόν πάμε εκεί γύρω στα Καμίνια, κυρίες και κύριοι, και εκεί στην παλιά Εθνική Οδό, για ένα πρόβλημα που έχει παρατηρηθεί και έχει αναδειχθεί αρκετές φορές και στο παρελθόν, αλλά συνεχίζει να υφίσταται από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και επανέρχεται κατά περιόδους με ένταση στο προσκήνιο λόγω των διαφόρων έτσι εξελίξεων και συμβάντων, και μιλάμε για τα τροχαία ατυχήματα που σημειώνονται κατά καιρούς στην παλιά Εθνική. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε ένα ακόμα με θύμα ευτυχώς ελαφρά τραυματισμένο, ένα μικρό παιδί που επέβαινε σε αυτοκίνητο. Έγινε αυτό το τρακάρισμα εκεί στην περιοχή. Και το περιστατικό αυτό έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάτων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά την παράδοση της Πάτρων Πύργου. Ξέρετε τι συμβαίνει, το καταλαβαίνετε, και πάρα πολλοί κόσμος έχει στραφεί στη χρήση της παλιάς Εθνικής για να αποφύγει τα διόδια της Πάτρων Πύργου. Ειδικά επαγγελματίες, έτσι, δεν μιλάμε μόνο για επιβατικά γεωταχή, αλλά μιλάμε για μεγάλα φορτηγά, γιατί εκεί είναι το κόστος το μεγάλο και όχι τόσο στο γεωταχή, αν το θέσουμε έτσι σε όρους κόστους. Τα χρήματα τα πολλά, το κόστος το μεγάλο για την μετακίνηση από τη νέα Εθνική της Πατρών Πύργου αφορά τα επαγγελματικά οχήματα, τα μεγάλα φορτηγά, τα οποία για να αποφύγουν αυτό το κόστος, όπως είπαμε, μπαίνουν στην παλιά Εθνική.

επιβαρύνεται το οδικό δίκτυο και της περιοχής και γίνεται και επικίνδυνο. Είχαμε και μια συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα από το τοπικούς φορείς εκεί, το τοπικό συμβούλιο και κατοίκους, όπου αναδείχθηκαν αυτά τα σοβαρά προβλήματα και οι κίνδυνοι που αναδύονται από τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο. Οι κάτοικοι έχουν μια καθημερινότητα που χαρακτηρίζεται από συνεχή διέλευση οχημάτων, υψηλές ταχύτητες, δυσκολίες, ακόμα και επικίνδυνες καταστάσεις. Και όπως σας είπαμε, το πρόβλημα δεν είναι καινούριο. Απλά εντάθηκε μετά την παράδοση της Πατρών Πύργου. Και επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα Καμίνια είναι ένας οικισμός ο οποίος θα λέγαμε ότι έχει αύξηση πληθυσμού και κατοίκων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι παραθαλάσσιο, θα λέγαμε, παραθαλάσσιος οικισμός, έχει και εξοχικές κατοικίες. Λέγεται, υπολογίζεται ότι αυξάνονται οι κάτοικοι στην περιοχή κατά 2.000 άτομα περίπου τους μήνες του καλοκαιριού, και αυτό δημιουργεί αυξανόμενες πιέσεις, όπως καταλαβαίνετε. Από ό,τι μαθαίνουμε, η περιφέρεια ετοιμάζεται να λάβει κάποια μέτρα στην περιοχή, όχι μόνο εκεί στα Καμίνια, αλλά σε όλη την παλαιά Εθνική Οδό της Πατρών Πύργου, και συγκεκριμένα σκοπεύει να απαγορεύσει την κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Και λέμε άνω των 3,5 τόνων γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και τα μικρά φορτηγάκια που θα πρέπει να, τα φορτηγάκια της τροφοδοσίας που θα πρέπει να κάνουν τις σχετικές παραδόσεις στις επιχειρήσεις της περιοχής. Αυτό δεν μπορεί να απαλληφθεί, αυτή η εργασία. Αλλά όσον αφορά τα μεγάλα φορτηγά, εκεί θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση. Είναι και ένα αίτημα, άλλωστε, που έχει διατυπωθεί από την τοπική κοινωνία, η οποία επισημαίνει ότι δεν αρκεί μόνο η απαγόρευση των μεγάλων φορτηγών, θα πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα, να υπάρξει εντατικότερη αστυνόμευση, περισσότερη και συστηματικότερη έλεγχη της ταχύτητας των οχημάτων, καλύτερη σήμανση, έτσι, γιατί υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα. Οι διαχωριστικές γραμμές έχουν ξεθοριάσει από τα χρόνια εγκατάλειψης, γιατί και η παλιά Αθηνική Οδός, μην ξεχνάμε ότι είναι ένας δρόμος που προφανώς έχει να γίνει συντήρηση δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια. Οπότε απαιτούνται και εκεί κάποιες παρεμβάσεις. Αφήστε που θυμάστε πριν από λίγο καιρό, πριν παραδοθεί η Πατρών Πύργου, η καινούρια, θυμάστε είχαν τοποθετηθεί και κορίνες για να αποτρέπεται η προσπέραση των αυτοκινήτων. Μιλάμε για το δρόμο, για το κομμάτι μετά την Καντοχαγιά, προς τον πύργο. Έτσι, όχι το δικό μας εδώ. Αυτό που μαθαίνουμε τι είναι, κυρίες και κύριοι, το φοβερό και το τρομερό, που συνήθως το βλέπουμε, γίνεται στην Ελλάδα, αλλά δεν το θίγουμε. Κάποιοι επιτίδοι, κάποιοι έξυπνοι, εντός εισαγωγικών το έξυπνοι, έτσι, έχουν πάει, σωστά το είπες, Διονύση, τα έχουν αφαιρέσει. Έχουν αφαιρέσει οι κορίνες. Και όχι, δεν μιλάμε για 2, 3, 10, 20, 30, σε ολόκληρη απόσταση. Τα έχουν κόψει, τα έχουν σπάσει για να μπορούν να προσπερνούν. Απερίγραπτες καταστάσεις, τι μπορεί να πεις, έτσι. Και μιλάμε για ένα έργο το οποίο, εντάξει, μην σταθούμε στο οικονομικό, γιατί πληρώθηκε το έργο αυτό, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια, κάνα 15 εκατομμύρια σίγουρα έχουν δοθεί. Υπάρχει πάντα το ζήτημα της ασφάλειας, έτσι. Γιατί είναι ένας δρόμος που συνεχίζει να υφίσταται, να βρίσκεται σε λειτουργία, να κυκλοφορούν εκεί οι οδηγοί και να αναπτύσσουν και μεγάλες ταχύτητες. Γιατί δεν είναι ένας μικρός δρόμος, είναι μεγάλη εθνική οδός. Παλιά εξυπηρετούσε όλη την κίνηση από την Πάτρα στον πύργο και αντίθετα. Και βλέπεις ότι μερικοί ασυνείδητοι έχουν πάει σε κάποια σημεία, σε κάποιες περιοχές και έχουν ξυλώσει ολόκληρα κομμάτια του δρόμου από τις κορίνες που είχε τοποθετήσει με αυτό το έργο το Υπουργείο Υποδομών και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, διαθέτοντας, όπως σας είπαμε, αρκετά εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προφανώς έχουν πάει στράφη. Σε ένα δρόμο που έχει αρκετά μεγάλη κίνηση, όπως σας είπαμε, και με αφορμή αυτή την αναφορά που κάναμε, να σας πούμε ότι έχουν δοθεί και στοιχεία για το καινούριο, τώρα σας μιλάμε, αυτοκινητόδρομο, έτσι, αυτό που έχει δοθεί στην κυκλοφορία πρόσφατα. Από το συνέδριο Ηλία Φόρουμ που βρέθηκε και ο Χρήστος Δήμας, ο Υπουργός Μεταφορών, έδωσε κάποια στοιχεία για το καινούριο αυτοκινητόδρομο. Στο πρώτο τμήμα Καμίνια Πύργος, από την 1η Αυγούστου 25 μέχρι 31 Μαΐου, πέρασαν από το μετοπικό σταθμό Διοδίων Πύργου και στις δύο κατευθύνσεις 920.000 αυτοκίνητα, κυρίες και κύριοι. Στο δεύτερο τμήμα, εδώ το δικό μας, από Μιντιλόγλι Καμίνια, από τις 4
Δεκεμβρίου του 25 μέχρι και τις 31 Μαΐου φέτος έχουν διέλθει από το μετοπικό σταθμό των διοδίων και στις δύο κατευθύνσεις πόσα αυτοκίνητα, Διονύση? 1.350.000 διελεύσεις. Καταλαβαίνεις έτσι την κίνηση που καλείται και διαχειρίζεται πλέον το συγκεκριμένος οδικός άξονας. Μιλάμε για καθημερινές διελεύσεις σε ημερήσια βάση, 10.500 διελεύσεις την ημέρα. Έτσι, αυτό απλά και μόνο για να αντιληφθούμε τη σημαντικότητα και το μέγεθος αυτού του έργου που βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και αρκετό καιρό, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Σε πρώτη φάση είχε δοθεί τον Αύγουστο, θυμάστε, του 25, σε δεύτερη φάση δόθηκε και ο μετοπικός και το κομμάτι από το Μιντιλόγλι μέχρι τα Καμίνια, μέχρι τον Αλισό.

0: Πελοπόννησος FM 103,9, όλα λέγονται και στο μικρόφωνο Σωτήρης Παπανδρέου. Σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος της για σήμερα, στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας. Και να σας θυμίσουμε ότι μαζί μας ήταν και σήμερα το φρέσκο γάλα πρώτο, πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα. Από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια, κυρίες και κύριοι. Μείνετε στους 103,9. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Αναστασόπουλος από εμάς. Καλή σας ημέρα, καλό ξεκίνημα της νέας εβδομάδας και θα τα πούμε αύριο πάλι λίγο μετά τις 10, αυτή τη φορά μαζί με την κυρία Ριζογιάννη. Γεια σας.
1: Από το 1961 το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων επί της οδού Ιωνία στο Μενίδη. Η τροχέα έχει προχωρήσει και σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο Δημήτρης Πέρος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μας ενημερώσει. Καλημέρα Δημήτρη, τι γίνεται?
2: Καλημέρα Βάνα, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής. Η φωτιά, να πούμε ότι είναι σε ύφεση. Έχει πέσει ο πυκνός καπνός, ο οποίος φαινόταν σχεδόν απόλυτη Αττική, μαύρος καπνός. Δεν υπάρχει έντονη φλόγα αυτή την ώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, και έχει περιοριστεί σημαντικά το πυρηνό μέτωπο. Βέβαια, η καταστροφή και της επιχείρησης είναι μεγάλη. Πρόκειται για μάντρα αυτοκινήτων με ανταλλακτικά και ελαστικά αυτοκινήτων. Έφλεκτα τα υλικά και γι' αυτό έλαβε γρήγορα διαστάσεις Βάνα. 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα κινητοποιήθηκαν άμεσα για την κατάσβεση, με συνδρομή και από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πρώτη ενημέρωση που έχουμε είναι ότι η φωτιά μάλλον προκλήθηκε από κάποιες εργασίες που γίνονταν σε ένα αυτοκίνητο μέσα στην μάντρα. Με συνέπεια, λόγω των έφλεκτων των υλικών, να λάβει η φωτιά αυτή γρήγορα διαστάσεις. Ευτυχώς δεν υπήρχε κίνδυνος να επεκταθεί στην γύρω περιοχή, διότι υπάρχει και ένα ρέμα και θα μπορούσε να γίνει δασική η φωτιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Όπως είπες, είναι σε εξέλιξη και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχει κλείσει. Έχει διακοπεί η λεωφόρος Ιωνίας στο ύψος από τη γέφυρα της Αττικής Οδού. Στη διαστάδοση των οδών Ορφέως και λεωφόρος Ιωνίας επίσης γίνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Μπόζα, όλα αυτά στην περιοχή του Μενιδίου.
1: Δημήτρη Πέρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τραγωδία στην Κόντσα Ιωαννίνων. Απανθρακώθηκαν 4 ηλικιωμένα αδέρφια όταν ξέσπασε φωτιά στις 6 το πρωί στο κοντέινερ στο οποίο διέμεναν. Πρόκειται για 3 γυναίκες και έναν άντρα ηλικίας από 69 έως 88 ετών. Το κοντέινερ τους είχε παρακολουθεί πριν από 30 χρόνια μετά τον μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Ήταν τοποθετημένο στο χωράφι τους δίπλα από το γεφύρι της περιοχής και σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων δεν είχε ηλεκτρικό ρεύμα, παρόλο που φιλοξενούσε ανθρώπους με προβλήματα υγείας. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από κερί ή καντήλι που άναβαν για να έχουν λίγο φως. Στη Μέση Ανατολή, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αναμένεται να στείλουν αντιπροσωπείες στην Ντόχα αυτή την εβδομάδα για προπαρασκευαστικές έμεσες συνομιλίες, εν ώψη της υπογραφής την Παρασκευή στη Γενέβη μιας συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με διπλωματική πηγή που μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο. Τα αποτέλεσματα της συμφωνίας και κυρίως το άνοιγμα του στενού του ορμού θα τεθούν επιτάπητο στη Σύνοδο των Ηγετών της G7 από σήμερα έως και τις 17 Ιουνίου στην πόλη Εβιάν της Γαλλίας. Σε σημερινές δηλώσεις του Εμμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως η Διεθνής Ναυτική Αποστολή που συστάθηκε από τη Γαλλία και τη Βρετανία είναι έτοιμη να υποστηρίξει το άνοιγμα της θαλάσσιας οδούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχει στις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδος συνομιλίες με τον Γάλλο ομολογό του και ακολούθως οι δύο πρόεδροι θα παραστούν στο δείπνο για την έναρξη της Συνόδου, στο οποίο θα παρευρεθούν οι ηγέτες της Γερμανίας, του Καναδά, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας. Επίγουσα συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ θα επιδιώξει ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή που μίλησε στο CNN. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέκρινε σφοδρά τη χθεσινή επιδρομή του Ισραήλ στη Βηρυτό, δηλώνοντας εξοργισμένος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν χαιρέτησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και κράτη της Ανατολής, ανάμεσά τους το Κατάρ, η Τουρκία και η Ιαπωνία, που επισημαίνουν την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της. Ανωδικά τώρα κινήθηκαν οι χρηματιστηριακές αγορές στην Ασία, ενώ υποχωρούν κατά 4% οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,80 δολάρια το βαρέλι, διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Υπέρβαση 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από το στόχο για το πρώτο πεντάμινο καταγράφει το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού, που σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, διαμορφώθηκε στα 3,638 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου για 1,243 δισεκατομμύρια και έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 5,34 δισεκατομμύρια ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και στην Αθήνα για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε συστηματικά γιόταχη αυτοκίνητα. Σε βάρος των μελών της σχηματίστηκε δικογραφία και εκδόθηκαν σχετικά εντάλματα βάσει των οποίων έως τώρα έχουν γίνει 13 συλλήψεις. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ξανά οι ρευματοκλοπές που εξακολουθούν να κοστίζουν πάνω από 450 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και να επιβαρύνουν τους συνεπείς καταναλωτές με περίπου 60 ευρώ ετησίως μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Σε συνεργασία με τον ΔΔΕ, το Υπουργείο εξετάζει νέα αυστηρότερα μέτρα, όπως εντατικοποίηση των ελέγχων και μείωση των δόσεων εξόφλησης της κλεμμένης ενέργειας, ώστε η ρευματοκλοπή να καταστεί οικονομικά ασύμφορη. Ολοκληρώνονται σήμερα οι πανελλαδικές και για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων που διαγωνίζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Τα θέματα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μας athena984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για το θάνατο του 49χρονου Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Απεσοκαρίου του Δήμου Γόρτινα τον περασμένο Μάρτιο, μετά την πολύωρη χθεσινή απολογία του στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, που πραγματοποιήθηκε κάτω από συνθήκες μυστικότητας. Πρόκειται για τον 32χρονο και τον 59χρονο που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με πρόθεση από κοινού, ενώ ήδη αρνούνται τις κατηγορίες και την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του νέου προγράμματος «Ανακαινίζω, νοικιάζω» για την επιλεξιμότητα των δικαιούχων. Θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου η διαδικασία. Εκπνέει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την καταγραφή των ανελκυστήρων στο Εθνικό Μητρό, με τα μέχρι στιγμή στοιχεία να δείχνουν ότι η ανταπόκριση παραμένει χαμηλότερη των προσδοκιών. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα και ως την 5η σταθμή του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Σε άλλα διεθνή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε το ρωσικό πλήγμα στο μοναστήρι της Λάβρας, στο Κίεβο Οπερτσέσκ, που προκάλεσε πυρκαγιά στον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου του 11ου αιώνα, σοβαρό έγκλημα κατά του χριστιανικού πολιτισμού. Κάλεσε τις χώρες της G7 να εντείνουν την πίεση προς τη Ρωσία και να αυξήσουν τη βοήθεια για την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας. Καταδίκασε την επίθεση Γαλλία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ζανουέλ Μπαρό να τη συγκρίνει με τον βομβαρδισμό του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων ή της Βασιλικής του Σεντενή. Και να πάμε στον καιρό. Αρές νεφός κατά περίοδους, πυκνότερες ημέρες στην Αττική, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Μια αγάπη για το καλοκαίρι είχαμε και εδώ.
7: Το περιοδικό Πατρινόραμα Hellenic παρουσιάζει «Μια αγάπη για το καλοκαίρι». Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα στο σπουδαίο συνθέτη Γιάννη Σπανό, τον δημιουργό που χάρισε στο ελληνικό τραγούδι μερικές από τις πιο αγαπημένες μελωδίες όλων των εποχών. Τραγουδούν η αγαπημένη ερμηνεύτρια Χρυσούλα Στεφανάκη και ο εξαιρετικός Δώρος Δημοσθένους. Συμμετέχουν η Youth Orchestra, ο Σταμάτης Λέκας και η Μαρία Θωμά. Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, ώρα 9 το βράδυ, στον Πολυχώρο Royal στην Πάτρα. Προπόληση από more.com και public. Μια αγάπη για το καλοκαίρι. Ένα μουσικό ταξίδι στις αθάνατες μελωδίες του Γιάννη Σπανού. Πατρινόραμα Hellenic, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
8: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Απόρρητη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
10: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
9: Απόρρητη γραμμή και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.
11: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

Κατά το φέρτο. Λοιπόν, πάμε. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Εδώ τον Πελοπόννησο της FM. Και πάμε. Ξεκινάμε με την απόρριτη γραμμή. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα, από αυτή την ώρα μέχρι και τις 12 το μεσημέρι, εδώ στους 103,9 μεγάκυκλους, ο Διονύσης Στεφανόπουλος είναι στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος και σήμερα. Και σήμερα που είναι Δευτέρα Σωτηρίου έτους 2026, Δευτέρα 15 Ιουνίου, φίλες και φίλοι, ακριβώς στα μισά του μήνα, με το καλοκαίρι ακόμη να μην είναι στο φόρτε του, όχι πως η δροσά μας χαλάει. Είμαστε εδώ όμως για να κουβεντιάσουμε, φίλες και φίλοι, τα θέματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα, έχοντας βέβαια κατά νου ότι τα 34 θα χτυπήσουν αυτές τις μέρες, από σήμερα μέχρι και τις επόμενες μέρες, τις 2-3 επόμενες μέρες, και εδώ στην περιοχή μας, πέρα από την Αττική, τη Λάρισα, και εδώ στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Βέβαια μετά θα ξαναχαλάσει ο καιρός, είναι σύνθεση πια αυτό το φαινόμενο. Έχουμε αλλαγές κλιματικές, αυτές οι ανομαλίες οι κλιματικές δεν πρέπει να μας κάνουν εντύπωση πια, από την ώρα που ο πλανήτης κλιματικά βρίσκεται μέσα σε μια παρατεταμένη φάση αναδιάταξης, θα το πούμε έτσι, κομψά το λέμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, και έχουμε ούκο λίγα και σήμερα να σχολιάσουμε. Σε πολιτικό επίπεδο παρατηρείται μια ύφεση, μέχρι να δούμε πού θα ξεσπάσει πια μπόρα. Είναι θέματα ύποπτα τα οποία θα δούμε πώς θα εξελιχθούν, και αυτά τα οποία έχουν σχέση με το πρέταντμπολ, αλλά και να δούμε τι θα μας πει και ο Πρωθυπουργός όσον αφορά τις παροχές. Θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο τώρα το καλοκαίρι θα κινηθεί, φίλες και φίλοι, το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Ετοιμότητα πάντως δηλώνουν ότι έχουν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, να δούμε αν θα προκάμει ή όχι ο Σαμαράς, που το πιθανότερο είναι ότι θα είναι έτοιμος. Βέβαια σήμερα κάπου πήρε το μάτι μας ότι η Αλεξία Εύερτ, η κόρη του Μιλτιάδη Εύερτ, του αείμνηστου προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι θα είναι σοκαριστικό να κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Δεν το θέλει. Στην ουσία εδώ είναι σαν να βαντάρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά άποψη είναι και είναι απόλυτα σεβαστή, φίλες και φίλοι, αυτή που είπε η κυρία Αλεξία Εύερτ. Από εκεί και πέρα, εδώ στην περιοχή έχουμε εξελίξεις γύρω από τα δύο μείζωνα θέματα τα οποία μας απασχόλησαν τις τελευταίες μέρες. Μια εβδομάδα μας απασχόλησε το διπλό φωνικό, μας έχει απασχολήσει το διπλό φωνικό στο Λόγκο, φίλες και φίλοι. Από εκεί και πέρα έχουμε τώρα ένα δίμηνο με αλλεπάλληλα επεισόδια και θανατηφόρα στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Χθες, μέσα από μια τηλεοπτική εκπομπή στο Μέγκα, αυτό το οποίο προέκυψε είναι ότι η φυλακή ήταν στον αυτόματο πιλότο και η ασυδοσία κυριαρχούσε. Μέσα στην ασυδοσία, φίλες και φίλοι, συμπεριλαμβάνονται και πολλά ναρκωτικά σκευάσματα. Τώρα, αν κάποια από αυτά αποδείχθηκαν θανατηφόρα, αυτό θα το δούμε, θα το διαπιστώσουμε όταν θα προκύψουν, όταν θα έχουμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων των ανθρώπων, των κρατούμενων, οι οποίοι έχασαν άδοξα τη ζωή τους. Δεν ξέρω, Διονύση, είδες τους 830 χορευτές στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους? Α, τους είδες, έτσι, ωραία. Ζεϊμπέκικο, δεν χορεύανε τριτομπίστικα πράγματα. Βαρύ, μάγκικο, αντρικό, ζεμπέκικο. Και γυναίκες.
και γυναικείο ζεμπέκικο, γιατί υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες το λέει η υπερδικούλα τους και ξέρουν να χορεύουν ακόμα και καλύτερα από άντρες. 830 παρακαλώ συνολικά ταυτόχρονα χόρεψαν στην πλατεία Αριστοτέλους για χάρη του συλλόγου των φίλων της εταιρείας Alzheimer. Είναι σίγουρα για το βιβλίο Guinness η περίπτωσή τους. 830 ταυτόχρονοι χορευτές δεν το έχουμε δει, μου φαίνεται, πουθενά άλλου, φίλες και φίλοι. Τώρα θέμα έχει γίνει και με την μισθοδοσία των Μητροπολιτών που σχεδόν την διπλασιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και, όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, τα σχόλια δίνουν και παίρνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναγκάστηκαν 2-3 Μητροπολίτες να βγουν και να εξηγήσουν. Θα το δούμε και αυτό το θέμα. Είχαμε και γάμους, είχαμε και γάμους το Σαββατοκύριακο. Δανάη Μπάρκα από τη μία πλευρά που φορούσε ένα ρηχτό φοινικό, νηφικό, και οι φήμες λένε ότι μπορεί να είναι και έγκυος. Δείτε τώρα φίλες και φίλοι με τι ασχολούνται κάποιες εφημερίδες. Αποδίδουν σημασία στην ανθιπολεπτομέρεια, αν δάκρυσε η μάνα της η Βίκη Σταυροπούλου, αν πήγε ή δεν πήγε ο πατέρας, δεν πήγε στο γάμο γιατί είναι χωρισμένοι οι γονείς. Αυτή η αμαρτία τεράστια φίλες και φίλοι σε σχέση με την οικογένεια. Χωρισμένη ζωή οι γονείς, ο πατέρας δεν πήγε στο γάμο, η γιαγιά έδωσε ευχή. Εντάξει, και με όλα αυτά που σας είπα τώρα καλύφθηκε το πρωτοσέλιδο μιας ανάλαφρης εφημερίδας, κομψά το λέω, πώς αλλιώς να το πω, αλλιώς θα χρησιμοποιούσα άλλη έκφραση και μπορεί να ήταν και μηνύσιμη. Λοιπόν, μια ανάλαφρη εφημερίδα λοιπόν είχε όλο της το πρωτοσέλιδο για το γάμο της Δανάης Μπάρκα. Εμένα είναι κλασική η φράση μου, τα παιδιά να ζήσουν και να ευτυχήσουν, αλλά δεν πάβει να έχει χεστεί η φοράδα σταλόνι. Λοιπόν, και τα λέω και τα δύο με πάσα ειλικρίνεια, δεν υπάρχει πουθενά ίχνος ηρωνίας. Να ζήσουν και να ευτυχήσουν τα παιδιά. Βεβαίως δεν μπορούμε εμείς με τα δικά μας σκεπτικά να καταλάβουμε ποια σκοπιμότητα υπηρετείται με αυτή την τεράστια δημοσιότητα, δηλαδή ποια ματαιοδοξία υπηρετείται. Από την άλλη πλευρά βέβαια φίλες και φίλοι, πάει για είναι η θέση μας ότι όταν βλέπουμε τέτοια πράγματα στις προμετωπίδες, στα πρώτα θέματα των εφημερίδων, εμείς θα μιλάμε για τη φοράδα και το αλόνι. Είχαμε κι άλλο γάμο. Μία εφημερίδα ανάλαφρη είχε το γάμο της Μπάρκα, η άλλη εφημερίδα είχε τον γάμο του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ιατρικού Κέντρου της Αθήνας. Ας μην λέμε ονόματα, παντρεύτηκε την δικηγόρο τη Σιβία του και τα λοιπά. Εκεί να δεις, χλειδί λέει και του πουλιού το γάλα στη δεξίωση, κόσμος και κοσμάκης, απίστευτα πράγματα, απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, για πάμε σε ένα τραγούδι, Διονύση, και επιστρέφω.

0: Ούτε να το ξέρα, ούτε να το ξέρα, φίλες και φίλοι, ότι θα ήταν, θα είχε πέσει θύμα και ο Διονύσης των σχολείων, γιατί περιθυματοποίησης πρόκειται τώρα να είσαι υποχρεωμένο να ακούς σχόλια για ένα γάμο που βλέπεις στιγμιότυπα αυτού του γάμου από την τηλεόραση, δηλαδή κάποιες τηλεοπτικές εικόνες, αποσπασματικές εικόνες προφανώς, και εσύ τώρα βγάζεις συμπέρασμα από αυτό. Και έτσι λοιπόν και ο Διονύσης ο Στεφανόπουλος εκεί που ήταν, ήταν υποχρεωμένος εκεί που ήταν, στην παρέα που ήταν και τα λοιπά, δεν λέμε παραπέρα, ήταν υποχρεωμένος να υποστεί τώρα τα σχόλια, διότι αυτό μου είπε ο Διονύσης, ότι οι γυναίκες με το γάμο της Μπάρκα ασχολήθηκαν το Σαββατοκυριακό. Και δευτερευόντως θα λέγα εγώ, με τον άλλο γάμο, το γάμο του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ιατρικού Κέντρου, γιατί εκεί γκέστ ήταν η Βανδύ και έκπληξη επίσης έκανε ο... Πώς τον λένε, μου ξέφυγε ο... Αυτός που στο... Τον κύριο Δελφινάριο, πώς τον λένε τον κύριο Δελφινάριο... Ναι, ακριβώς. Ο Σεφερλής, ναι. Guest της Αημία, guest ο άλλος. Τι τραβάμε. Για να προστέρψει τον καλεσμένο. Αλλά μην ξεφεύγουμε. Διότι εδώ δείτε τώρα, φίλες και φίλοι, με τι ασχολείται ο κόσμος. Πώς ήταν η παρατηρητικότητα των γυναικών τώρα που ήταν δίπλα στο Διονύση τον Στεφανόπουλο. Έφτασαν μέχρι το σημείο να λένε ότι οι ανθοδέσμοι του γάμου, πώς το είπες, έχει γυψοφύλλη. Ναι, τι είναι τώρα το γυψοφύλλη, ο Θεός και η ψυχή του το Διονύση. Ξέρω ούτε εγώ, ξέρω, για γκουγκλάρισα ρε Διονύση, τι είναι το γυψοφύλλη, να βρούμε τι είναι το γυψοφύλλη. Και από εκεί και πέρα τα σχόλια όλα ήταν όλα, ξέρετε, περίεργα. Γιατί είναι ρηχτό το νηφικό? Είναι επειδή είναι λίγο χοντρούλα η Δανάη, ή μήπως είναι έγκυος? Και εκεί να δείτε, φίλες και φίλοι, διαλογική συζήτηση. Πόσο αναπτύχθηκε αυτή η συζήτηση, σε τι βάθος έφτασε αυτή η συζήτηση για το γάμο της Δανάης Μπάρκα. Και δεν έμεινε έξω από τα πυρά ο πατέρας της, γιατί δεν πήγε. Γιατί δεν πήγε στο γάμο ο πατέρας της. Η γιαγιά όμως έδωσε ευχή κατά τα κλασικά πατροπαράδοτα έθιμά μας, που κατά περίσταση αλλά κάρτα θυμόμαστε. Όταν δεν τα θυμόμαστε, γινόμαστε πάρα πολύ μοντέρνοι και σύγχρονοι, και φτάνουμε στην άλλη άκρη, η οποία άλλη άκρη έχει να κάνει, φίλες και φίλοι, με τους χωρισμούς. Εδώ απευχόμαστε, αλλά ξέρετε κάτι, τέτοιοι γάμοι τώρα, κακά τα ψέματα μεταξύ μας, στεριώνουν σε ποσοστό 20%, δυστυχώς, την εποχή μας. Μακάρι εδώ τα παιδιά να ζήσουν και να ευτυχήσουν και να μακροημερεύσουν μέχρι τα βαθιά τους γεράματα, αλλά λέμε ποια είναι τώρα η πραγματικότητα. Λοιπόν, είδες τώρα με το κουτσομπολιό με αυτά και μετά, αλλά η ώρα πήγε, φίλες και φίλοι, παρασύρθηκα κι εγώ που αυτά τα συχτηρίζω. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, φίλες και φίλοι, που όλο το Σαββατοκύριακο μονοπολήθηκε η κουβέντα, όπου ήμασταν σε σαλόνι, ήμασταν στην παραλία, ήμασταν όπου ήμασταν, για την Δανάη. Και για τη Δανάη ακούγαμε, προσέξτε, όχι για τον, εγώ δεν ξέρω και πώς τον λένε τον άνθρωπο, όχι για τον σύζυγό της, αλλά για τη Δανάη ακούγαμε. Η Δανάη τώρα γιατί? Διότι είναι τηλεοπτικό πρόσωπο. Ωραία, και λοιπόν είναι τηλεοπτικό πρόσωπο. Τι έχετε κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια που είναι τηλεοπτικό πρόσωπο από εκείνα τα οποία μένουν και είναι χρήσιμα στην κοινωνία? Εγώ δεν έχω κρατήσει τίποτα. Λέμε για δημοσιογράφους, και ασφαλώς υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν προσφορά, φίλες και φίλοι. Δεν είναι η Νικολούλη που έχει προσφορά? Προφανώς και είναι. Δεν είναι ο Πάνος ο Σόμπολος που έχει προσφορά? Προφανώς και είναι. Τα λέω ενδεικτικά τα ονόματα τώρα δημοσιογράφων που έχουν κοινωνική προσφορά, που είχαν κάτι και έχουν κάτι να πούν στην ελληνική κοινωνία και που μένει ένα απόσταγμα το οποίο είναι χρήσιμο. Υπάρχουν όμως και τα επιαπτερόεντα της δημοσιογραφία, της κουτσομπολίστικης, της μια δημοσιογραφία που, εντάξει, δεν γίνει αποδεχτή από σοβαρούς ανθρώπους, αλλά κυριαρχεί όμως, όπως βλέπετε, φίλες και φίλοι, στα πρωινάδικα, στα μεσημεριανάδικα. Αυτό τι φανερώνει? Φανερώνει ότι ναι, έχεις από τη μία πλευρά την ανάγκη να ακούσεις και κάτι ανάλαφρο, αλλά και από την άλλη πλευρά κατά μέση αντίληψη φανερώνει και ένα επίπεδο το οποίο δεν είναι ούτε καν ανεκτό, έτσι. Ένα κοινωνικό επίπεδο που δεν είναι ούτε καν ανεκτό, είναι κάτω από τη βάση, ένα επίπεδο το οποίο το μένει μεταξυσταστέο. Λοιπόν, και 30 η ώρα, 11 και 30, Διονύση, μίλα. Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε εκφώνηση του τοπικού δελτίου ειδήσεων. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε να ασχοληθούμε με τα σοβαρά θέματα που έχουμε εδώ καταγεγραμμένα μπροστά μας στο δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 15 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην επικαιρότητα της αυτοδιοίκησης, στη Βουλή εισάγει το νέο κανόνας τοπικής αυτοδιοίκησης, μια εκτεταμένη μεταρρύθμιση που συγκεντρώνει και εξυγχρονίζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Δήμων και Περιφερειών. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αλλαγές στο εκλογικό σύστημα, η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις αυτοδιοικητικές εκλογές, η ενίσχυση της λογοδοσίας των αιρετών αρχών, καθώς και νέα ψηφιακά εργαλεία για τη διαφάνεια, τη συμμετοχή των πολιτών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών. Οι σχετικές διατάξεις αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτηση στις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Στις δικαστικές φυλακές του Κορυδαλλού οδηγήθηκε ο Ιταλός που κατηγορείται για την δολοφονία της συντρόφου του και του γιού του στο Λόγκο Αιγιαλίας, ενώ η υπόθεση πέναπλέον στο στάδιο των εγκληματολογικών εξετάσεων. Μεγάλη ενή συμμετοχή στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών που πραγματοποιούνται για πρώτη φορά αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του συστήματος ZEVS. Την ίδια ώρα, η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας εκφράζει έντονη ανησυχία για την υποστελέχωση του Καραμανδάνιου Νοσοκομείου μετά την παρέτηση ενός από τον δύο κτηνολόγων της μονάδας. Ανησυχία επικρατεί στα Καβίνια με τοπικούς φορείς να ζητούν αυστηρότερα μέτρα οδικής ασφάλειας στην παλαιά εθνική οδό Πατρών Πύργου. Όπως επισημαίνει, το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνο, ενώ η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την προώθηση παρεμβάσεων όπως η απαγόρευση διέλευσης βαρέων φορτηγών και πρόσθετα μέτρα για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την πρόληψη νέων ατυχημάτων. Αισιοδοξία προκαλούν οι πρώτες εικόνες από την αποκατάσταση του ενός από τα δύο ιστορικά συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου στην Πάτρα, με τους χαρακτηριστικούς γρίπες να αναδεικνύονται ξανά μετά τις εργασίες συντήρησης που υλοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Στην Αιγιάλια, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου ζητά πλήρη έλεγχο και αυτοψία για το έργο εγκατάστασης ανεμογεννήτριας μεγάλης κλίμακας στη Ζήρια. Ο Σύλλογος επισημαίνει την ανάγκη να διαπιστωθεί αν τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες περιβαλλοντολογικές και πολυοδομικές προϋποθέσεις, ενώ ζητά αναλυτική ενημέρωση των κατοίκων για τις επιπτώσεις και την πορεία του έργου. Στα αθλητικά, κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ημέρες για την Παναχαϊκή, καθώς η διοίκηση καλείται να αποφασίσει ποιος αναλάβει το management του ποδοσφαιρικού τμήματος, ανάμεσα στην πρόταση του Τάσου Παπαδόπουλου και εκείνη των Ελληνοαμερικανών επενδυτών. Και ο καιρός, λιακάδα θα επικρατήσει σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις».
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, εδώ έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της εκπομπής και περάσαμε με Κατερίνα Λιόλιου. Δεν μπορούσαμε και εμείς να μην την έχουμε στη συντροφιά μας όταν Γκοντζάμ Ολυμπιακός γιόρτασε, φίλες και φίλοι, το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, πηγαίνοντας στην Κατερίνα Λιόλιου και είπε όλα τα σουξέ της. Κατερίνα έδωσε ρέστα, όπως λέμε, φίλες και φίλοι, ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Αλλά μην ξεχνάμε και τα κορίτσια του Ολυμπιακού, γιατί τα κορίτσια του Ολυμπιακού, όπως και ο Ολυμπιακός βέβαια που πήρε την Ευρωλίγκα, έτσι και τα κορίτσια του Ολυμπιακού πήραν το Champions League στο Πόλο. Και ήταν το τέταρτο Champions League, φίλες και φίλοι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει 348 πρωταθλήματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είναι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος της Γηραιάς Ηπείρου, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, για να δούμε, γιατί εμείς τα δυνατά μηνύματα, φίλες και φίλοι, μας αρέσει να τα προτάσουμε και να τα προβάλλουμε, και θα μιλήσουμε για ένα δυνατό μήνυμα τώρα, το οποίο εξέπεμψε ένας 36χρονος Θεσσαλονικιός, πριν πάμε και σχολιάσουμε θέματα που είναι της άμεσης επικαιρότητας, όπως λέμε. Αυτός λοιπόν ο 36χρονος Διονύσιμου ξεκίνησε με τα πόδια από την κολονία της Γερμανίας, με τα πόδια παρακαλώ, και έφτασε χθες στη Θεσσαλονίκη. Έκανε 77 μέρες, 2,5 μήνες δηλαδή, για να καλύψει μια απόσταση 2.200 χιλιόμετρων με τα πόδια, 36 χρόνων, και το έκανε για να περάσει το μήνυμα ότι όταν ο άνθρωπος θέλει μπορεί να απαλλαγεί από το οτιδήποτε τον βασανίζει, από τους εθισμούς του, μπορεί να απαλλαγεί από οτιδήποτε τον φρενάρει, τον καθυλώνει στην απραξία, στην αβεβαιότητα, στην απαισιοδοξία, και ότι μπορεί ο άνθρωπος να γίνει άλλος άνθρωπος αν έχει πείσμα, θέληση, όπως ο 36χρονος Άκης, φίλες και φίλοι, που ήταν εθισμένος στο αλκοόλ και που κατάφερε και ξεπέρασε τους δαίμονές του, φίλες και φίλοι, τους άφησε πίσω, σκότωσε τους δαίμονές του και μπήκε τροπεούχος στην Θεσσαλονίκη. Είναι μεταφορική η έννοια, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά όταν έχεις κάνει 2.200 χιλιόμετρα με τα πόδια μέσα από την Γερμανία, διότι διέσχισε μεγάλο μέρος της Γερμανίας ξεκινώντας από την κολονία, μετά διέσχισε την Αυστρία, την Ουγγαρία, τη Σερβία, τα Σκόπια, και έφτασε στη Θεσσαλονίκη, και έφτασε μέσα από δρόμους, από πεδιάδες, από βουνά, από παντού, φίλες και φίλοι. Συνάντησε κόσμο και κοσμάκι στην διαδρομή, αντάλλασε απόψεις, αποκόμιζε εμπειρίες, αποθησάβριζε στην ουσία, φίλες και φίλοι, εμπειρίες, όλο αυτό το πρωτόγνωρο σκηνικό το βίωσε μέχρι το μεδούλι και έφτασε στην Θεσσαλονίκη, εκεί που έτυχε υποδοχής από τους συγγενείς, από τους φίλους του, γιατί πρόκειται για έναν άθλο, για ένα κατόρθωμα, όπως και να το κάνουμε δεν αποφασίζουν λίγοι, πολύ συγγνώμη, να περπατήσουν 2.200 χιλιόμετρα, πάνε με ποδήλατα ή πάνε με μηχανές, όπως πήγανε πρόσφατα στον Ταχάου εδώ και πατρινοί μοτοσυκλετιστές και ο φίλος μας ο Γιάννης ο Μύραλης. Αλλά με τα πόδια είναι τεράστια η κούραση. Λοιπόν, αυτό το μήνυμα πέρασε, και εμείς αυτό το μήνυμα, φίλες και φίλοι, το αναμεταδίδουμε. Πάμε λοιπόν τώρα στην ιστορία, στο λόγο του Αιγαίου, με το διπλοφωνικό που έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Τρίτης. Έχουν περάσει 6 μέρες από τότε, λίγο πολύ είναι γνωστές οι εξελίξεις. Έχει συλληφθεί και έχει προφυλακιστεί στον Κορυδαλό ο σύντροφος της 54χρονης Μαρίας, ο κατηγορείται, ο 65χρονος Ιταλός σύντροφός της, ότι είναι αυτός ο οποίος ξέκανε μάνα και γιο και τον γιο τον Ολύμπιο, 26 χρόνων, οι κηδείες έγιναν το Σάββατο. Ο ίδιος αρνείται, φίλες και φίλοι, αρνείται κάθε κατηγορία, λέει αντιφατικά βέβαια πράγματα, άλλες φορές ότι κάτι μπορεί
να του έκαναν και να τον αποκοίμησαν και να μην αντιλήφθη τι συνέβη τις πρωινές ώρες στο σπίτι και ότι κάποιος άλλος είναι εκείνος ο οποίος σκότωσε μάνα και γιο. Σε άλλη χρονική στιγμή είπε ότι μεταξύ τους υπήρχαν προβλήματα μεταξύ μάνας και γιου και ότι αλληλοεξοντώθηκαν, που δεν στέκουν φυσικά, φίλες και φίλοι, όλα αυτά τα αντιφατικά από την πλευρά του. Βεβαίως στεκόμαστε σε αυτό το οποίο είπε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, κυρία Δημογλίδου, ότι δηλαδή υπάρχει ένα σκηνικό που αφορά αυτό το αποτρόπιο έγκλημα, το οποίο αλλιώς ήταν παρουσιασμένο τις πρώτες ώρες, και αυτό το σκηνικό είναι διαφοροποιημένο τώρα και έχει προκύψει ότι από την ώρα που δεν υπάρχουν στοιχεία που να φανερώνουν ότι είχε μπει κάποιο τέταρτο άτομο στο σπίτι ή τρεις τους ήταν μέσα στο σπίτι, και αφού οι δύο είναι σκοτωμένοι, μάνα και γιος, άρα ο δράστης είναι ο τρίτος, δηλαδή ο σύντροφος της 54χρονης. Απαντήσεις τώρα θα δοθούν και τυπικά, φίλες και φίλοι, από την εξέταση του Φλόμπερ, με το οποίο Φλόμπερ πυροβόλησε και σκότωσε τον Ολύμπιο ο δολοφόνος, από το μαχαίρι, από το ξένο DNA το οποίο βρέθηκε στα νύχια της 54χρονης Μαρίας, και απαντήσεις επίσης θα δοθούν και από τον χώρο γενικότερα, εκεί από το σκηνικό του διπλού φωνικού, ένας χώρος ο οποίος από τις έρευνες τις αλλεπάλληλες που έχουν γίνει από τους αξιωματικούς ασφάλειες του Αιγείου, έχει προκύψει ότι αυτός ο χώρος έχει καθαριστεί. Ένα κρίσιμο εξάωρο υπήρχε στη διάθεση του δράστη προκειμένου να κάνει ό,τι θέλει μέσα στο σπίτι, διότι ο ιατροδικαστής είπε ότι ό,τι έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, στις 4 το πρωί, στις 5 το πρωί, στις 6 το πρωί, κάπου εκεί. Όμως μετά από 6 ώρες, στις 12 το μεσημέρι, φίλες και φίλοι, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ ότι υπήρχαν δύο νεκροί στο σπίτι εκεί, στον λόγο του Αιγείου, στο σπίτι της Μαρίας. Αυτά, και να δούμε τι θα πούνε και οι τοξικολογικές εξετάσεις, αλλά δραματική ανατροπή δεν προβλέπεται στην υπόθεση, παρά το γεγονός ότι αρνείται ο 65χρονος Ιταλός ότι είναι αυτός ο δολοφόνος. Λοιπόν, για πάμε, Διονύση μου, σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Τώρα σκέφτομαι, Διονύση, ότι καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια. Γιατί το λέω, ε? Το λέω διότι... Α, επειδή ακριβώς περισσεύει η υποκρισία, αυτό το οποίο χθες συνέβη, φίλες και φίλοι, εμένα με λύπησε. Αυτό που συνέβη με τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Γιατί είναι αναφέρω το δικαίωμά τους, το έχουμε ξαναπεί αυτό, να διαχειρίζονται και να διαθέτουν όπως θέλουν το κορμί τους. Άλλα πράγματα είναι που μπορεί να ενοχλούν, αλλά εδώ τώρα χθες λυπήθηκαν, γιατί διότι έκαναν την εκδήλωση εκεί στην πλατεία Συντάγματος και θυμάμαι κάποιες παλιότερες εποχές όπου συνέρεαν οι πολιτικοί. Χθες ο Δούκας πήγε μόνο μαζί με τον Κασελάκη και την Κωνσταντοπούλου. Όλοι οι άλλοι αόρατοι υποκριτές. Πού είναι οι Σκέρτσοι, πού είναι οι Πατέλιδες, πού είναι οι Σταμάτηδες, πού είναι οι Γεραπετρίτηδες, αυτούς που βλέπαμε άλλα χρόνια, προηγούμενα χρόνια. Η Αγαπηδάκη πού είναι? Ούτε ο Τσίπρας. Καλά, ο Τσίπρας τώρα δεν πήγε γιατί διάγει την συντηρητική του φάση. Αλλά ούτε και ο Ανδρουλάκης, και πάει λέγοντας. Και θα είχε περάσει και εντελώς απαρατήρητο όλο αυτό. Ενώ άλλες φορές θυμόσαστε, φίλες και φίλοι, ότι ακολουθεί μια διαφορετική στρατηγική και από την κυβέρνηση και από τα κόμματα, και είχε αγκαλιαστεί η ΛΟΑΤ και η κοινότητα, αφού οι άνθρωποι, οι γκέι και όλοι οι άλλοι είχαν τρομάξει από το τόσο σφιχταγκάλιασμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα είναι ότι συμπερίληψη τέλος. Γιατί? Διότι έτσι πρόσταξε ο Τραμπ από τις Ηνωμένες Πολιτείες και όλοι πια ακολουθούν σαν πιθήνια όργανα, κότες, κοτούλες, κοκοκό. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι άλλο. Τώρα προσέξτε, φώναξαν οι άνθρωποι αυτοί οι συγκεκριμένοι, διότι η στάση, η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται, φίλες και φίλοι, το μετρό και τα λοιπά, δεν τους επέτρεψε να βάλουν αφίσες για να προμοτάρουν, να διαφημίσουν το χθεσινό Gay Pride. Τώρα να με συγχωρούν, δεν έχουν δίκιο. Εμείς από θέση αρχής, φίλες και φίλοι, είμαστε υπέρ της διακίνησης όλων ανεξαίρετα των ιδεών και των απόψεων. Αυτή την έννοια λοιπόν, κατά τη δική μας την αντίληψη, θα μπορούσαν οι αφίσες να είχαν τοποθετηθεί εκεί σε διάφορα σημεία του μετρό. Αλλά προσέξτε τώρα, δεν τοποθετήθηκαν για έναν πάρα πολύ απλό λόγο, για να

0: μην αδικούμε και το μετρό, διότι φίλες και φίλοι, το 2021 ήταν να γίνει, μη τα θυμόμαστε όλα, ήταν να γίνει ένα συνέδριο οικογενειακών οργανώσεων που αφορούσε τις αμβλώσεις και τελούσε τότε μάλιστα υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Και προσέξτε φίλες και φίλοι, και τότε η στάση απαγόρευσε τις αφίσες. Άρα λοιπόν πώς θα το επέτρεπε τώρα, 2 μέτρα και 2 σταθμά. Εμείς το ξαναλέμε ότι θα θέλαμε και εκείνη η αφίσα το 2021 να είχε κολληθεί και αυτές τις μέρες που πέρασαν να είχε κολληθεί και η αφίσα για το Gay Pride. Αυτή είναι η δική μας θέση. Όμως αφού δεν κολλήθηκαν τότε, καλώς δεν κολλήθηκαν και τώρα. Και τότε μάλιστα, φίλες και φίλοι, σκεφτείτε, είχε φτάσει στο σημείο η Προεδρία της Δημοκρατίας να αποσύρει την αιγίδα της από εκείνη την εκδήλωση των οικογενειακών οργανώσεων που ήταν εκδήλωση για τις αμβλώσεις. Είναι λοιπόν ένα θέμα η ελευθερία της έκφρασης, φίλες και φίλοι, και το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει μονομέρεια, δεν μπορεί να έχουμε ελευθερία έκφρασης αλακάρτ, δεν μπορεί να έχουμε ελευθερία έκφρασης κατά τα συμφέροντά μας. Νομίζω. Λοιπόν, για να δούμε. Παρακάτω, είχαμε μια απώλεια και στενοχωρηθήκαμε, φίλες και φίλοι, πάρα πολύ. Έφυγε στα 71 του χρόνια ο Νίκος Ορφανός, ήταν ψυχή του Ελληνικού Ελευθερού Σταυρού εδώ στην Πάτρα, το μεάρχησε των Σαμαριτών Ελλάδος, έδωσε γενναία μάχη ο Νικόλας και βέβαιος Παναχαϊκώτης συν της άλλης έφυγε από τη ζωή, και είναι ελάχιστο το χρέος να μνημονευθεί ο άνθρωπος αυτός, ο Νίκος Ορφανός, γιατί είχε πολύ σημαντική προσφορά στον Ελληνικό Ελευθερό Σταυρό επί χρόνια. Υπήρχε μια ταύτιση, το πρόσωπό του το θεωρούσες σαν την προσωποποίηση του Ελληνικού Ελευθερού Σταυρού εδώ στην περιοχή μας, και το λέμε χωρίς υπερβολή αυτό, γιατί ήταν ολοδοσμένος ο Νίκος σε αυτό το θεάρεστο έργο. Έφυγε, ησύχασε, αλλά έφυγε σχετικά νωρίς, όπως και να το κάνουμε, στα 71 του χρόνια, να είναι αναβαβαίνη η ψυχούλα του. Λοιπόν, στα 80 λέει γενέθλιά του, μπορεί να επέρεται ο Τραμπ ότι έφερε συμφωνία με το Ιράν, αλλά τώρα καλύτερα να μην μπούμε σε βάθος, φίλες και φίλοι, σε αυτήν την ιστορία, γιατί αυτός ο πόλεμος στο Ιράν είναι ένας πόλεμος που δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν πάση περιπτώσει, πάμε προς άνοιγμα των στενών του ορμούς. Βεβαίως, ενώ προαναγγέλθηκε ότι υπάρχει συμφωνία, θα κάψουμε 5% πάνω, αντί να πάνε προς τα κάτω, πάνε προς τα πάνω. Τι σκηνικά είναι αυτά, εμείς με το δικό μας το φτωχό το μυαλό δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Ας ελπίσουμε όμως να ηρεμήσουν τα πράγματα και κάποια στιγμή να επανέλθει η κανονικότητα και να επανέλθουν και οι τιμές σε νορμάλ επίπεδα, γιατί έτσι όπως το πάνε, Διονύση, δεν βλέπω σωτηρία. Λοιπόν, τελειώσαμε. Νομίζω η ώρα είναι 11:57 πρώτα λεπτά. Τι δεν προλάβαμε να πούμε? Δεν προλάβαμε να πούμε για τους ιεράρχες, για τους μητροπολίτες, οι οποίοι δέχονται να διπλασιαστεί ο μισθός τους. Από τους 82, φίλες και φίλοι, 2 είδαμε μέχρι τώρα. Μακάρι να είναι περισσότεροι που είπαν ότι, και είτε με έμεσο είτε με άμεσο τρόπο, ότι αυτά τα χρήματα τα οποία θα πάρουν παραπάνω θα τα διαθέτουν κάθε μήνα για κοινωνικούς σκοπούς. Ο ένας είναι ο Μητροπολίτης Κυθήρων και ο άλλος είναι ο Λαρίσης, ο Ιερώνυμος, ο οποίος είπε κιόλας, ο άνθρωπος, ότι εμένα ούτως ή άλλως ήταν τρύπιες οι τσέπες μου και έτσι θα παραμείνουν τρύπιες. Θα είναι, τι υπονοεί, φίλες και φίλοι, ότι τον μισθό του τον διαθέτει στο φιλάνθρωπο, στο φιλόπτωχο ταμείο της Μητρόπολης του και μοιράζονται τα χρήματα σε φτωχούς και ανέστιους και ούτω καθεξής. Ακούσαμε δύο από τους 82. Βεβαίως πρέπει να πούμε και το εξής, μπορεί να είναι κι άλλοι οι οποίοι να μην θέλουν να βγουν και να πούν τι τα κάνουν τα λεφτά, πολύ δε περισσότερο τι πρόκειται τώρα να τα κάνουν, γιατί είναι 5.000 πια, από 2.500 που ήταν ο μισθός πηγαίνει στις 5.000 ευρώ, φίλες και φίλοι. Βέβαια στην Κύπρο πρέπει να πούμε ότι είναι 10.000 ευρώ το μήνα και ότι, το ξαναλέμε, εδώ στην Ελλάδα εμείς δεν είμαστε εδώ για να δικαιολογούμε ή για να ρίχνουμε το ανάθεμα, είμαστε για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Ξέρουμε, φίλες και φίλοι, Μητροπολίτες λοιπόν, και όχι μόνο Μητροπολίτες αλλά και ιερείς, οι οποίοι δίνουν τον οβολό τους από το ειστέρημά τους, όπως θέλετε πείτε το, δίνουν πάντως, και δεν ξέρει η αριστερά τι ποιεί η δεξιά χείρα τους. Είναι κι άλλοι οι οποίοι είναι φραγκοφωνιάδες και τους αρέσουν τα χρυσοπίκυλτα εκεί, άμφια, και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αύριο πάλι φιλοθέλοντες εδώ, φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM, στους 103,9 μεγάκυκλους. Ήταν και σήμερα Διονύση Στεφανόπουλος στην ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόλυτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές, φίλες και φίλοι, για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα. Κυρίως και πρωτίστως, να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Ζητήματα που άπτονται της καταρχήν συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, συζητούν σήμερα ηγέτες της G7 στην Εβιάν της Γαλλίας. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία και θα είναι στο επίκεντρο της ατζέντα της Συνόδου. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αναμένεται να στείλουν αντιπροσωπείες στην Ντόχα για προπαρασκευαστικές έμεσες συνομιλίες, σύμφωνα με διπλωματική πηγή που μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο. Η Διεθνής Ναυτική Αποστολή που συστάθηκε από τη Γαλλία και τη Βρετανία είναι έτοιμη να υποστηρίξει το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού, είπε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, για συνομιλίες μαζί του αναμένεται στην Εβιάν ο Τραμπ. Την παραμονή του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο έκανε γνωστή ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις θα παραμείνουν στις ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, χωρίς χρονικό περιορισμό για να προστατεύσουν από εκεί τα σύνορα και τις Ισραηλινές κοινότητες από τζιχαντιστικά στοιχεία, ανέφερε ο Κατς σε δήλωσή του. Η Βηρυτός αναφέρει πως δεν έχει ενημερωθεί για τη συμφωνία, ενώ οι αρχές στο Νότιο Λίβανο κάλεσαν τους εκτοπισμένους να μην επιστρέψουν ακόμη στα σπίτια τους. Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν χαιρέτησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη της Δύσης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της τόνισαν μεταξύ άλλων Κατάρ, Τουρκία και η Ιαπωνία. Καλό καταρχήν, αλλά με θολά σημεία το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Παπασωτηρίου, διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, που μίλησε στον Αθήνα 984. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υπογραφή τελικής συμφωνίας μέσω του μετόπου στο Λίβανο. Στα 83 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του Brent. Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου δεν μεταφράζεται ωστόσο αυτομάτως σε αντίστοιχη μείωση στην αντλία. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι πρώτες αισθητές μειώσεις αρχίσουν να καταγράφονται μέσα στον Ιούλιο, ενώ η πιο ουσιαστική αποκλιμάκωση αναμένεται να φανεί από τα μέσα Αυγούστου. Εκπρόσωποι της Chevron βρίσκονται σήμερα στην Αθήνα για να επισημοποιήσουν την είσοδο της εταιρείας στο 5ο θαλάσσιο οικόπεδο, το λεγόμενο Block 10, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της στον ελληνικό ενεργειακό χάρτη. Οριοθετήθηκε μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων επί της οδού Ιωνίας στο Μενίδη, δίπλα σε αρκετές οικίες. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής ερευνά, η φωτιά να ξεκίνησε στη διάρκεια εργασιών σε αυτοκίνητο. Τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια έχασαν τη ζωή τους στις 6 το πρωί σε φωτιά μέσα στο κοντέινερ στο οποίο διέμεναν για 30 χρόνια ως σεισμόπληκτοι στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, το κοντέινερ δεν είχε ηλεκτρικό ρεύμα παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζαν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, πολλές φορές ο Δήμος επιχείρησε να παρέμβει για να μετεγκατασταθούν σε σπίτι χωρίς αποτέλεσμα, καθώς υπήρχε άρνηση από την πλευρά τους. Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από κερί καντήλι που άναβαν για να έχουν λίγο φως. Αυστηρότερα μέτρα όπως εντατικοποίηση των ελέγχων και μείωση των δόσεων εξόφλησης της κλεμμένης ενέργειας στα μέτρα που εξετάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τις ρευματοκλοπές που κοστίζουν πάνω από 450 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο επιβαρύνοντας τους συνεπείς καταναλωτές. Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μας athina84.gr από τα φροντιστήρια που καμισά στα μαθήματα ειδικότητας με τα οποία ολοκληρώνουν τις εξετάσεις τους για την εισαγωγή ΣΑΗ υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Ακούμε τον Ισίδωρο Ρούσο. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
3: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Σύμφωνα λοιπόν με τους εκπαιδευτικούς του ομίλου του Καμισά, σχετικά εύκολα ήταν τα θέματα στα στοιχεία ψύξης κλιματισμού και τα στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάσεων, ενώ στους κινητήρες αεροσκαφών, παρά τη μεγάλη έκταση της θεωρίας, τα ζητήματα τα κρίνουν βατά οι εκπαιδευτικοί των φροντιστήριων αυτών. Τώρα, στα βαθμολογικά κέντρα όλης της χώρας επιγραφή πυρετός εργασίας προκειμένου έως την 5η 18 Ιουνίου. Να ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση και να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες έως τις 26 Ιουνίου. Σήμερα έλαβαν τέλος και οι πραγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των γυμνασίων. Χτύπησε και το τελευταίο κουδούνι και ξεκίνησαν επίσημα οι τρίμηνες διακοπές για τα παιδιά των επιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων.
2: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εκμνέει στις 30 Ιουνίου προθεσμία για την καταγραφή των ανελκυστήρων στο Εθνικό Μητρώο, με τα μέχρι στιγμή στοιχεία να δείχνουν ότι η ανταπόκριση παραμένει χαμηλότερη των προσδοκιών. Στο διεθνή χώρο και πάλι ο ρωσικός στρατός αρνείται ότι τοποθέτησε τον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κίεβο, δηλώνοντας ότι χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Πάτριο της Ουκρανικής Αντιαεροπορικής Άμυνας. Σοβαρό έγκλημα κατά του χριστιανικού πολιτισμού χαρακτήρισε το πλήγμα ο Ζελένσκι. Και ο καιρός αρέσει, νεφώσεις κατά περίοδους πιο πυκνές σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
4: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
5: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
4: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Μια αγάπη για το καλοκαίρι είχαμε και εδώ.
8: Το περιοδικό Πατρινόραμα Hellenic παρουσιάζει «Μια αγάπη για το καλοκαίρι». Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα στο σπουδαίο συνθέτη Γιάννη Σπανό, τον δημιουργό που χάρισε στο ελληνικό τραγούδι μερικές από τις πιο αγαπημένες μελωδίες όλων των εποχών. Τραγουδούν η αγαπημένη ερμηνεύτρια Χρυσούλα Στεφανάκη και ο εξαιρετικός Δώρος Δημοσθένους. Συμμετέχουν η Youth Orchestra, ο Σταμάτης Λέκας και η Μαρία Θωμά. Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, ώρα 9 το βράδυ, στον Πολυχώρο Royal στην Πάτρα. Προπόληση από more.com και public. Μια αγάπη για το καλοκαίρι. Ένα μουσικό ταξίδι στις αθάνατες μελωδίες του Γιάννη Σπανού. Πατρινόραμα Hellenic, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
9: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
11: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
12: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
13: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
12: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
13: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
14: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλοι καλοί χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά, 12 με 1 το μεσημέρι, στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία, με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία.

0: άσπρο φουστανάκι πάρτι μαλαβρό.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχετε. Είμαι ο Χρήστος Βεργιανέξης, απέναντί μου είναι ο Διονύς Στεφανόπουλος. Είστε συντονισμένοι στο 103,9. Είμαστε εδώ στο ραδιοθάλαμο της Οδού Μεζόνος, στα κτίρια σε εγκαταστάσεις του Ομίλου Πελοπόννησο. Σας μιλάμε από τους 103,9 Πελοπόννησο FM. Θα τα πούμε μέχρι τη μία, οπότε και θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Προκόπη Κόγκο. Δεν έχω ενημερωθεί ακόμα αν θα σκάσει μύτη ο Σωτήρης Γεωργίου ή αν θα τον έχουμε τηλεφωνικά στο δεύτερο μέρος εκπομπής για να συζητήσουμε για τα όσα έγιναν αγωνιστικά, αποδυτηριακά και εξωαγωνιστικά μετά τον πέμπτο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που οδήγησε στη στέψη του Ολυμπιακού για δεύτερη σερή χρονιά ως πρωταθλητή Ελλάδας. Λοιπόν, η είδηση της ημέρας νομίζω, αλλά κυρίως οι παρενέργειες της συγκεκριμένης είδησης, είναι ότι το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι τα βρήκαν σε πρώτη φάση οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, δεν ξέρω αν και το Ισραήλ, θα μας τα πει τώρα όλα που τα γνωρίζει πολύ περισσότερο και φαντάζομαι ότι από το πρωί με αυτό θα ασχολείται ο καλός φίλος, εξαιρετικός συνάδελφος από το SL Press, ο Γιώργος Λυκοκάπης. Καλημέρα Γιώργο μου.
2: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς ευχαριστούμε Γιώργο μου. Λοιπόν, διαβάσαμε ότι το Πακιστάν, τι ώρα ήρθε η ανακοίνωση περίπου, ήταν ξημερώματα νομίζω Γιώργο?
2: Ναι, δηλαδή περίπου μία παρατέταρτη ώρα Ελλάδας.
1: Ναι. Μετά τα μεσάνυχτα. Έβγαλαν ανακοίνωση το Πακιστάν και αμέσως μετά νομίζω έβγαλαν μία τυπική ανακοίνωση επιβεβαίως κατά κάποιο τρόπο και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Σωστά?
2: Ακριβώς, ακολούθησε ανάρτηση σχετική του Ντόναλντ Τραμπ και μετά δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων που επιβεβαίωσαν ότι... Ότι ουσιαστικά οι δύο πλευρές κατέληξαν σε ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα υπογραφεί την προσεχή Παρασκευή.
1: Μάλιστα, ένα λεπτό για να ξεκαθαρίσουμε τώρα στον κόσμο. Αυτό που συμφώνησαν και ανακοινώθηκε μέσω του Πακιστάν και το επιβεβαίωσαν και ήδη και οι ΗΠΑ και το Ιράν, σημαίνει Γιώργο ότι τελειώνει ο πόλεμος ή ότι τα βρήκαν σε ένα προσχέδιο συμφωνίας το οποίο θα δούμε αν και εφόσον εφαρμοστεί πλήρως ή μπορεί και κάπου να κολλήσει δηλαδή?
2: Κοιτάξτε, πιο πολύ το δεύτερο, με την έννοια ότι ουσιαστικά συμφωνήθηκε η εκεχηρία που έχουν συμφωνήσει πολλές φορές οι δύο πλευρές να παραταθεί ακόμα 60 μέρες, να πάυσει κάθε πολεμική δραστηριότητα. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό συμπεριλαμβάνει και το Λίβανο, και να ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, όπου ένα κέριο ζήτημα είναι η κατάληξη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ο Τραμπ προχώρησε χθες το βράδυ σε μια δήλωση, προειδοποίηση, που είπε ότι εάν λέει δεν υπάρξει συμβιβασμός επί αυτού του ζητήματος, λέει ότι άφησε να εννοηθεί ότι θα ξαναρχίσει εχθροπραξίες.
1: Ναι, ένα λεπτό από τη στιγμή. Λέω όμως, ρωτάει τώρα κάποιος που δεν είναι πολύ σχετικός, επειδή που δεν έχει την εξειδίκευση που έχεις εσύ, έτσι Γιώργο, ρωτάει κάποιος, για να φτάσουν στο σημείο να ανακοινώσουν και οι δύο ότι συμφωνούμε σε εκεχηρία, έτσι, σε λήξη των εχθροπραξιών μέχρι τώρα, δεν σημαίνει ότι τα έχουν βρει ή τώρα θα αρχίσουν να μπαίνουν στο ζουμί της συζήτησης?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα αν συγκρίνουμε αν πάμε στην έναρξη και τις πρώτες μέρες και το διάστημα αυτό των συγκρούσεων, βεβαίως έχουμε αλλάξει πίστα, ότι φαίνεται ότι υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας που δεν υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα. Επίσης είναι ξεκάθαρο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διάθεση συμβιβασμού και υποχώρηση στα πρόσθετα. Δηλαδή άμα θυμηθούμε τι έλεγε ο Τραμπ στην αρχή και τις πρώτες μέρες της σύγκρουσης, να πέσει ο καθεστώς, οι φρουροί να τον ατρέψουν, ότι δεν θα έχει πυράβλους, όλα αυτά τα πλέον αρχίζουμε να τα ξεχνάμε κατά κάποιο τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάτι το οποίο έχει προκαλέσει την δυσαρέσκεια του Ισραήλ είναι ότι με βάση αυτά που έχουμε δει από τις λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν προβλέπεται τίποτα για το βαλιστικό πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν. Το οποίο επίσης διατηρεί δυνάμεις επί αυτού. Σίγουρα έχουμε προχωρήσει, δηλαδή είμαστε στα πρώτα βήματα ενός ενό συμβιβασμού. Μένουμε να δούμε αν αυτός θα φτάσει έτσι ως το τέλος. Απλώς σε σχέση με τους αρχικούς στόχους των ΗΠΑ και τα όσα ακούγαμε στην αρχή, βεβαίως έχουμε πλέον μια πάρα πολύ μεγάλη απόσταση.
1: Νομίζω είναι πολύ εύστοχη, κατά την προσωπική μου άποψη, Γιώργο, είναι πολύ εύστοχη η λέξη που χρησιμοποιείς. Πρόκειται περί συμβιβασμού. Άρα, νομίζω καλό είναι να μην λέμε ακόμα ειρήνη και λήξη του πολέμου, να λέμε ένα συμβιβασμός μέχρι να δούμε πού θα καταλήξει αυτός ο συμβιβασμός. Σωστά.
2: Ακριβώς. Πολύ σωστά. Υπάρχουν βεβαίως ακόμα και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος, που το Ιράν είναι διατεθειμένο να κάνει υποχωρήσεις σε αυτό το τομέα. Το έχει δείξει εξάλλου, υπήρχε και η παλιότερη συμφωνία που είχε καταλήξει με τον Ομπάμα, από την οποία είχε αποσυρθεί ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία. Διαβάμα, ο Τραμπ δηλώνει ότι θέλει το ουράνιο που έχει μαζέψει το Ιράν να βγει εκτός χώρας και να καταστραφεί. Αυτό είναι κάτι παραδείγματος χάρη που οι Ιρανοί μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν το δέχονται. Οπότε έχουμε ακόμα πολλά έτσι να δούμε.
1: Ωραία. Γιώργο, διευκρινιστική ερώτηση για να τα ξεκαθαρίζουμε όσο πιο απλά γίνεται. Φαντάζομαι το γνωρίζεις. Πώς μπορεί να βγει, ρωτάει τώρα, θα ρωτήσει κάποιος, θα αναρωτηθεί μάλλον κάποιος ακροατής μας, πώς μπορεί να βγει το ουράνιο που έχει το Ιράν και να πάει σε άλλο μέρος φυλασσόμενο.
2: Κοιτάξτε,
1: είναι απλή η διαδικασία δηλαδή αυτή ή όχι?
2: Έχει τώρα δω μια διαδικασία. Υπάρχουν ειδικές συσκευές φυγοκέντρησης που μπορείς, ας πούμε, να το βάλεις και να το μεταφέρεις. Το βασικό είναι ότι υπάρχουν προτάσεις, έχουν κίνηση στους Αμερικανούς προτάσεις, που η Ρωσία έχει προτείνει στον Τραμπ, ότι είναι μια χώρα που μπορεί να φιλοξενήσει.
1: Να το δώσουν δηλαδή, να το φυλάει η Ρωσία, ας πούμε, το ουράνιο.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν δηλαδή έχουν υποθεί πολλές προτάσεις. Οι Αμερικανοί βεβαίως θέλουν να καταστραφεί. Αυτό τώρα, εδώ τώρα υπάρχουν πολλά έτσι, ερωτηματικά. Θα δεχτούν
1: Γιώργο, φύγει το ουράνιο, εάν φύγει το ουράνιο, είτε πάει και το φυλάει η Ρωσία, είτε πάει στην Κίνα, είτε πάει οπουδήποτε, σημαίνει με απλά λόγια ότι αφοπλίζεται σε μεγάλο βαθμό το Ιράν?
2: Όχι, κοιτάξτε, γιατί το Ιράν ουσιαστικά θα διατηρήσει το πυραυλικό του πρόγραμμα και θα διατηρήσει ουσιαστικά, θα έχει πυρηνικό πρόγραμμα με υποαυστηρό έλεγχο, με επιθεωρητές, με ελέγχους. Θα το έχει δηλαδή καθαρά για ενεργειακούς σκοπούς.
1: Άρα δηλαδή, τι κερδίζει η Αμερική αν καταστεί δυνατό να φύγει το ουράνιο από το Ιράν?
2: Ουσιαστικά θα ισχυριστεί ο Τραμπ ότι πέτυχα, ότι δεν θα φτιάξει ποτέ πυρηνικό όπλο. Και θα πετάξει ότι εγώ πέτυχα κάτι καλύτερο από τον Ομπάμα. Τους έβγαλα από τη συμφωνία του Ομπάμα που υπάρχει. Ο Τραμπ, μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ εγωιστής και τα υπολογίζει αυτά έτσι, τα ζητήματα. Θα σου πει ότι εγώ κατάφερα το που όντως οι Ιρανοί είχαν φτάσει σε μεγάλο απεπλουτισμό ουρανίου. Είχαν αλλάξει και αυτοί. Δεν είχαν φτάσει δηλαδή κοντά στην απόκτηση ατομικής βομβάς, απλώς αν συνεχίζανε με τους ίδιους ρυθμούς θα φτάνανε σε κάποιο διάστημα.
1: Μάλιστα, οπότε με την αφαίρεση, με την ενδεχόμενη και υποσυζήτηση αφαίρεση ή μεταφορά του ουρανίου, λες ότι χάνει το Ιράν το συγκεκριμένο πλεονέκτημα, σε εισαγωγικά πλεονέκτημα, και κερδίζει σε αυτό ο Τραμπ, ας πούμε, για τις εντυπώσεις.
2: Ακριβώς. Ότι έκανε δηλώσεις ο Τραμπ και είπε, για να ουσιαστικά να απαντήσει στην δυσαρέσκεια του Ισραήλ, ότι από τη στιγμή λέει που το Ιράν, ότι το Ισραήλ πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένο με ό,τι πέτυχα, γιατί αν το Ιράν αποκτούσε πυρηνικό όπλο δεν θα υπήρχε μέσα σε 2 ώρες. Ήταν ακριβώς η δήλωση που έκανε πριν από κάποιες ώρες, θέλοντας να, και αυτός να δώσει έτσι, ας πούμε,
1: ότι δεν θα υπήρχε το Ισραήλ μέσα σε 2 ώρες.
2: Ακριβώς. Είναι δήλωση που έκανε ο Τραμπ.
1: Μάλιστα. Όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, θυμάσαι και εσύ, Γιώργο, καλύτερα από μένα, και φαντάζομαι θυμούνται και οι περισσότεροι ακροατές και ακροάτρες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ότι το πρώτο που είχε πει ο Τραμπ ήταν ότι ήθελε να ξυλώσει το καθεστώς του Ιράν. Σωστά?
2: Βέβαια.
1: Ότι γι' αυτό ξεκίνησε τον πόλεμο. Τώρα, έρχεται και κάνει μια συμφωνία στην οποία δεν ξυλώνεται κανένα καθεστώς του Ιράν. Μπορεί δηλαδή κάποιος τώρα να ισχυριστεί ότι ο Τραμπ είναι ο χαμένος κατά κάποιο τρόπο και σε εντυπώσεις και σε ουσία της όλης υπόθεσης ή όχι, Γιώργο?
2: Ειδικά αν θυμηθούμε τις αρχικές του δηλώσεις, και το γεγονός ότι είχε σχεδόν πει στους διαμαρτυρόμενους διαδηλωτές του Ιράν, που γιατί υπήρχε και ένας κοινωνικός ξεσηκωμός εκείνη την περίοδο, ότι η αμερικανική βοήθεια έρχεται, αν δούμε τη σημερινή κατάληξη, όχι μόνο το καθεστώς δεν ξυλώθηκε, πάνε πολλές εκτιμήσεις και αναφορές ότι είναι ακόμα πιο σκληρό και ακόμα πιο ριζοσπαστικό από ό,τι ήταν πριν, γιατί το πάνω χέρι ουσιαστικά το έχουν οι φρουροί της Επανάστασης, δηλαδή τα ιρανικά σώματα που πολεμούν, τα οποία είναι πάρα πολύ σκληρά, είναι αδιάλακτα. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι υπήρξαν μέχρι και διαδηλώσεις στο Ιράν σκληρών στοιχείων, προφανώς ενθαρρυμένες από ένα μέρος του καθεστώτος, οι οποίοι λέγανε ότι ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, που να πούμε μετριοπαθείς, ότι είναι προδότης και ότι πρέπει να παραιτηθεί.
1: Ναι.
2: Και βεβαίως φυσικά αν υπήρχε κάποια ελπίδα ότι θα αναδύονταν ένα, τουλάχιστον έτσι με τα μέχρι τώρα δεδομένα έτσι που έχουμε μπροστά μας, αν υπήρχε κάποια ελπίδα ότι θα αναδύονταν ένα μέτωπο κοινωνικής λαϊκής αντιπολίτευσης κατά του καθεστώτος, αυτό πλέον έχει εκλείψει.
1: Μάλιστα. Άρα και ο Τραμπ, χρησιμοποιώ τη δική σου έκφραση που είπες, ξαναλέω, πολύ εύστοχα, άρα και ο Τραμπ συμβιβάζεται σε μεγάλο βαθμό.
2: Βέβαια, ξεκάθαρα, σε σχέση με αυτά, τουλάχιστον επιδιώκει να βρει ένα συμβιβασμό σε σχέση με αυτά που έλεγε στην αρχή του πολέμου, σε σχέση
1: θα
2: με τους
1: ισοπεδώσω, θα και τα λοιπά, έτσι.
2: Ακριβώς,
1: τώρα,
2: ακριβώς.
1: Ναι, ερώτηση, Γιώργο. Μέχρι τώρα, από ό,τι διαβάζω, εσύ θα μου πεις βέβαια, δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του επίσημα με δήλωση ο Νετανιάχου. Από ό,τι βλέπω, οι πρώτες πληροφορίες από Ισραηλινά μέσα ήταν ότι διστροπεί. Δεν τη θέλει τη συγκεκριμένη συμφωνία ο Νετανιάχου. Μπορείς να μας πεις περισσότερα τι ισχύει από όλα αυτά?
2: Ισχύει αυτό που λέτε. Ακόμα δεν έχουμε δει επίσημη αντίδραση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού.
1: Ναι.
2: Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι υπάρχει μεγάλη δυσφορία στο Ισραήλ και από την αντιπολίτευση και από εθνικιστές κυβερνητικούς εταίρους του Νετανιάχου και από τον Ισραηλινό τύπο, ότι το Ισραήλ ουσιαστικά παρακάμφθηκε, ότι δεν έχει κανένα συμβαλόμενο ρόλο στη συμφωνία, ότι ο Τραμπ ουσιαστικά το αγνόησε και του έφερε έτσι τη λύση, ότι εγώ σαν τελεσμένο εγώ συμφώνησα με το Ιράν, αυτή είναι η συμφωνία.
1: Ναι.
2: Και ήδη υπάρχουν αναφορές π.χ. από σκληρούς υπερεθνικιστές υπουργούς του Νετανιάχου, που αυτό ας πούμε είναι ένα γκρίζο σημείο της συμφωνίας, οι οποίοι λένε ότι εμείς στο Λίβανο θα συνεχίσουμε, και μάλιστα αναφέρουν ότι δεν, γιατί πλέον υπάρχουν λιβανέζικα εδάφη που κατέχει ο Ισραηλινός στρατός, έτσι, στα πλαίσια της συμβολής που έχει κάνει, και αναφέρουν ότι εμείς δεν θα αποχωρήσουμε από το Λίβανο. Κάτι το οποίο είναι ένα ερώτημα, αν η κατάπαυση που προβλέπει η συμφωνία προβλέπει και αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων. Αυτό είναι μια κρίζα ζώνη που, από το Λίβανο πάντα, έτσι.
1: Ναι.
2: Είναι ας πούμε μια κρίζα ζώνη που δεν έχει διευκρινιστεί.
1: Κατάλαβα. Και όσον αφορά αυτό που λες, διαβάζω τώρα μόλις δήλωση του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Ξαναλέω για να το καταλάβει ο κόσμος, του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, που δηλώνει επίσημα ότι η συμφωνία του Τραμπ δεν θα μας δεσμεύει. Το Ισραήλ δεν υποτάσσεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε μια ανεξάρτητα και κυρίαρχη χώρα.
2: Ερώτηση, Γιώργο.
1: Τι πιθανολογείς μάλλον, γιατί μόνο πιθανολόγηση μπορεί να γίνει. Εάν το Ισραήλ εμείνει σε αυτή την τακτική, ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι έκανε ο Τραμπ, εμείς θα κοιτάξουμε τα δικά μας συμφέροντα και δεν μας δεσμεύει. Υπάρχει άλλος τρόπος οι Ηνωμένες Πολιτείες να πιέσουν το Ισραήλ και να του πούν κάτσε φρόνημα, θα ισχύσει αυτό που είπαμε, ιδάλλως? Δεν ξέρω τι να χρησιμοποιήσουν. Ναι.
2: Ένας τρόπος είναι π.χ. να απειλήσει και να προχωρήσει στην περικοπή της δωρεάν οικονομικής στρατιωτικής βοήθειας που δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισραήλ. Αυτός θα ήταν ας πούμε ο πιο ας πούμε ευθύς αποφασιστικός τρόπος. Το έχει απειλήσει παλαιότερα ο πατέρας Μπους έναντι μιας άλλης ας πούμε Ισραηλινής εθνικιστικής κυβέρνησης και είχε επιτύχει υποχώρηση, είχε προκαλέσει πολιτική κρίση στο Ισραήλ. Μιλάμε έτσι για τη δεκαετία το 91. Ναι. Το είχε κάνει αυτό. Δηλαδή ένας τρόπος είναι αυτός. Ήδη το Τραμπ έχει πει στον Νετανιάχου με βάση δημοσιεύματα ότι αν κλιμακώσετε στον πόλεμο θα είστε μόνοι. Το διεμήνησε. Ότι δηλαδή θα... ότι θα βλέπουμε δηλαδή αντιπαράθεση Ιράν-Ισραήλ χωρίς ας πούμε να υπάρχει ενεργή συμμετοχή κάλυψη των ΗΠΑ.
1: Κατάλαβα. Και αυτό, πούμε, θα ήταν, αυτό είναι κάτι που δεν το θέλει το Ισραήλ, έτσι.
2: Θεωρώ ότι θα βρεθεί υπό μεγάλη πίεση. Ναι. Δεν μπορεί, όσο και αν αναφέρει ότι είναι πανίσχυο, ότι είναι άτομο, ότι είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω να μπορεί να αντέξει επίση.
1: Θεωρείς κατά την κρίση ότι ο λόγος που το Ισραήλ είναι τόσο αρνητικό μέχρι τώρα ή τόσο διστακτικό, αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις αυτή τη λέξη, απέναντι στην κυοφορούμενη συμφωνία, είναι αυτό που όντως βγάζουν προς τα έξω, θεωρούν δηλαδή στο Ισραήλ ότι το Ιράν κερδίζει χρόνο για να ανασυγκροτήσει τις πυρηνικές του δυνατότητες και μόνο αν εξαλειφθεί πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα τότε μόνο θα είναι πραγματική επιτυχία. Αυτός είναι ο λόγος ή ενδεχομένως και κάποιοι άλλοι λόγοι που το Ισραήλ κλωτσάει ακόμα?
2: Κοιτάξτε, αρχικά σκεφτείτε ότι το Ισραήλ ήθελε να υπάρχει έλεγχος και επί του Ιρανικού βαλιστικού πυραυλικού προγράμματος, κατά το οποίο δεν διαφαίνεται πουθενά. Ουσιαστικά το Ισραήλ ήθελε εξ αρχής, επιδιώκε από το όταν ξέσπασε, καλά παγίως επιδιώκει, αλλά ειδικά όταν ξέσπασε ο πόλεμος, δεν το ενδιέφερε να υπάρξει κάποιος συμβιβασμός. Η καλύτερη λύση για το Ισραήλ ήταν να προκληθεί χάος στο Ιράν από αποσταθεροποίηση, εμφύλιος, οτιδήποτε, για να μην αντιμετωπίζει απειλή από το μόνο Ισλαμικό πλέον κράτος που έχει απομείνει, το οποίο μπορεί να το αμφισβητεί στρατιωτικά. Αυτό ήθελε να πετύχει το Ισραήλ. Και πλέον, αν ας πούμε υποθέσουμε ότι θα προχωρήσει ομαλά ο συμβιβασμός και η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράν, στο Ισραήλ έχει πολλούς λόγους να ανησυχεί, γιατί το Ιράν, ακόμα και αν δεχτεί ας πούμε ούτως ή άλλως, το ίδιο το Ιράν ξεκαθάριζε ότι δεν επιδιώκει ατομική βόμβα, ότι πιο πολύ το έκανε με τον εμπλουτισμό ουρανίων σαν ένα σπάσιμο νεύρων, ήταν ένα είδος τακτικής. Δεν είχε δηλαδή, δεν είχε τους άλλους ατομικό όπλο έτσι όταν...
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και να σε απελευθερώσω, Γιώργο, με μία ερώτηση, μία απάντηση εξπρές. Θεωρείς ότι μέσα στη μέρα θα έχουμε και άλλη εξέλιξη ενδεχομένως?
2: Κοιτάξτε, αν...
1: ή μόνο δηλώσεις θα έχουμε τώρα και τοποθετήσεις διαφόρων δεξιά και αριστερά?
2: Μια εξέλιξη θα ήταν π.χ. αν το Ισραήλ παραδείγματος χάρη κάνει αυτό που έκανε χθες, βορβαθήσει ξανά το Λίβανο, βορβαθήσει ξανά την Πυρηνικό, θέλοντας να δείξει ότι επιδιώκει να τορπιλήσει τη συμφωνία.
1: Ότι διαφορο... Σωστά. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τα παρακολουθούμε. Ενδεχομένως να χρειαστεί να τα πούμε και αύριο και μεθαύριο, Γιώργο.
2: Βεβαίως, χαρά μου. Να είστε
1: λοιπόν,
2: καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ και εγώ.
1: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Λυκοκάπης που μας έδωσε έτσι ένα πρώτο περίγραμμα για τις εξελίξεις. Ας είμαστε συγκρατημένοι, εγώ αυτό κατάλαβα. Βέβαια, είναι εντάξει θετική εξέλιξη, αλλά επειδή είναι και το Ισραήλ, επειδή είναι και άλλα πράγματα, ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Λοιπόν, η ώρα είναι 12:31. Συντροφιά μας είναι πάντα τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, επιλογή γνώσης, για να κάνετε την καλύτερη δυνατή επιλογή, κυρίως για τα παιδάκια σας, είτε αφορούν γυμνάσιο, είτε αφορούν πρώτη και δευτέρα λυκείου. Παντανάης 34, Διεύθυνση Σπουδών Παντελής Μαυρίδης.
3: Θα! Και μετά τις εκλογές.
4: Αχ, και να ξέρω.
5: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
6: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
5: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
6: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
7: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 15 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην επικαιρότητα της αυτοδιοίκησης, στη Βουλή εισάγει το νέο κανόνας τοπικής αυτοδιοίκησης, μια εκτεταμένη μεταρρύθμιση που συγκεντρώνει και εξυγχρονίζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Δήμων και Περιφερειών. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αλλαγές στο εκλογικό σύστημα, η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις αυτοδιοικητικές εκλογές, η ενίσχυση της λογοδοσίας των αιρετών αρχών, καθώς και νέα ψηφιακά εργαλεία για τη διαφάνεια, τη συμμετοχή των πολιτών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών. Οι σχετικές διατάξεις αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτηση στις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Στις δικαστικές φυλακές του Κορυδαλλού οδηγήθηκε ο Ιταλός που κατηγορείται για την δολοφονία της συντρόφου του και του γιού του στο Λόγκο Αιγιαλίας, ενώ η υπόθεση πεναπλέον στο στάδιο των εγκληματολογικών εξετάσεων. Μεγάλη είναι η συμμετοχή στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών που πραγματοποιούνται για πρώτη φορά αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του συστήματος ZEVS. Την ίδια ώρα, η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας εκφράζει έντονη ανησυχία για την υποστελέχωση του Καραμανδάνιου Νοσοκομείου μετά την παραίτηση ενός από τον δύο κτηνολόγων της μονάδας. Ανησυχία επικρατεί στα Καμίνια με τοπικούς φορείς να ζητούν αυστηρότερα μέτρα οδικής ασφάλειας στην παλαιά εθνική οδό Πατρών Πύργου. Όπως επισημαίνει, το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνο, ενώ η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την προώθηση παρεμβάσεων όπως η απαγόρευση διέλευσης βαρέων φορτηγών και πρόσθετα μέτρα για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την πρόληψη νέων ατυχημάτων. Αισιοδοξία προκαλούν οι πρώτες εικόνες από την αποκατάσταση του ενός από τα δύο ιστορικά συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου στην Πάτρα, με τους χαρακτηριστικούς γρίπες να αναδεικνύονται ξανά μετά τις εργασίες συντήρησης που υλοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Στην Αιγιάλια, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου ζητά πλήρη έλεγχο και αυτοψία για το έργο εγκατάστασης ανεμογεννήτριας μεγάλης κλίμακας στη Ζήρια. Ο Σύλλογος επισημαίνει την ανάγκη να διαπιστωθεί αν τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες περιβαλλοντολογικές και πολυοδομικές προϋποθέσεις, ενώ ζητά αναλυτική ενημέρωση των κατοίκων για τις επιπτώσεις και την πορεία του έργου. Στα αθλητικά, κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ημέρες για την Παναχαϊκή, καθώς η διοίκηση καλείται να αποφασίσει ποιος αναλάβει το μάνατζμεν του ποδοσφαιρικού τμήματος, ανάμεσα στην πρόταση του Τάσου Παπαδόπουλου και εκείνη των Ελληνοαμερικανών επενδυτών. Και ο καιρός, λιακάδα θα επικρατήσει σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
5: 103,9. Πελοπόννησος FM.
7: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
8: Urban Fest 2026, το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
9: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
10: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
11: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
13: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
14: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο πάντα εδώ στο Πελοπόννησο FM 103,9. Νομίζω εν ώψη και εκλογών και εν ώψη και άλλων νομοσχεδίων κτλ. Θα πρέπει να οργανωθούν πολύ καλύτερα στην κυβέρνηση. Γιατί γκάφα όπως αυτή που αποκαλύπτει νομίζω σήμερα η εφημερίδα των συντακτών και θα πάρει και διαστάσεις, γιατί φαντάζομαι θα την αξιοποιήσουν και θα την εκμεταλλευτούν σε βάρος της κυβέρνησης τα άλλα κόμματα, δεν γίνεται να, κατά τη γνώμη μου, να οδηγείται η κυβέρνηση σε τέτοιες προχειρότητες. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση, δεν έχει ανθρώπους σε κάποια πόστα, έχει πολλούς ανθρώπους μάλιστα και αξιόλογους, λέω, σε κάποια... είναι δυνατόν να τους ξεφεύγουν τέτοια πράγματα και να υποπίπτουν σε τέτοιες γκάφες? Λέω για την περίπτωση, ακούστε προσεκτικά, με τρεις κουβέντες. Ανακοινώνεται, που νομίζω έγινε και η ορκομοσία την Παρασκευή, ανακοινώνεται ως υφυπουργός εξωτερικών ο κύριος Χατζηβασιλείου, ο οποίος ήταν και πριν, είχε αποσυρθεί πέρυσι το καλοκαίρι λόγω εμπλοκής του έμεσης στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν ξεκαθάρισε από εκεί μέχρι και με δικαστική απόφαση εισαγγελίας ότι δεν υφίσταται κανένα θέμα για τον ίδιο, αποφάσισε η κυβέρνηση να τον επαναφέρει στην ίδια θέση. Προσέξτε, ανακοινώνεται ως υφυπουργός εξωτερικών. Ξεχνούν όμως το Μαξίμου ότι ο νόμος προβλέπει ανώτατο αριθμό 3 αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών ανά υπουργείο. Στο Υπουργείο Εξωτερικών οι θέσεις αυτές, οι 3 maximum θέσεις που προβλέπονται, είναι ήδη καλυμμένες από την κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο και τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Άρα έπρεπε να απομακρυνθεί κάποιος από αυτούς για να πάρει τη θέση του, από τη στιγμή που ήταν επιλογή της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηβασιλείου. Έλα όμως που η κυβέρνηση δεν ήθελε να απομακρύνει ούτε την κυρία Παπαδοπούλου, ούτε τον κύριο Λοβέρδο, ούτε τον κύριο Θεοχάρη. Ήθελε να προσθέσει 4, αλλά ο νόμος δεν το επέτρεπε. Μόλις παίρνουν χαμπάρι την πρώτη γκάφα στην κυβέρνηση, καταθέτουν με τα μεσονύκτια τροπολογία με την οποία δημιουργείται για πρώτη φορά θέση, προσέξτε, μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού εξωτερικών. Μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού εξωτερικών. Συγγνώμη. Η επίσημη αιτιολογία, διαβάζω, έκανα λόγο για την ανάγκη διασφάλισης της συνέχειας της εξωτερικής πολιτικής. Λένε όμως οι κακές γλώσσες ότι ο πραγματικός λόγος που δημιουργήθηκε η θέση ήταν για να μετακινηθεί εκεί η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που επουδενή ήθελε το Μαξίμου να την απομακρύνει από το Υπουργείο Εξωτερικών, να πάει σε αυτή την καινούργια θέση μέσω της τροπολογίας η κυρία Παπαδοπούλου. Θα άδειαζε μία από τις 3 θέσεις, θα την καταλάβανε ο κύριος Χατζηβασιλείου και έτσι θα γινόταν η δουλειά και μπορεί να μην το έπαιρνε για κανείς χαμπάρι ή ελάχιστη, τέλος πάντων. Τότε όμως εμφανίζεται η δεύτερη γκάφα ολκής. Η ίδια η τροπολογία που δημιουργούσε αυτή τη θέση προέβλεπε ότι η θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού θα μπορούσε να καλυφθεί μόνο από εν ενεργεία πρέσβη ή από πρέσβη εκπροσωπικότητων που έχει διατελέσει ως μόνιμος διπλωματικός υπάλληλος με βαθμό πρέσβη. Δυστυχώς για το Μαξίμου, η κυρία Παπαδοπούλου δεν ήταν ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είχε υπηρετήσει, φυσικά, είχε αφυπηρετήσει μάλλον από το διπλωματικό σώμα και είχε τον τίτλο της πρέσβης επί τιμή. Όμως η τροπολογία έλεγε ή εν ενεργεία πρέσβης ή πρέσβης εκπροσωπικότητων. Δεν έλεγε πρέσβης επί τιμή. Έτσι έπρεπε τώρα η κυβέρνηση να διορθώσει και τη δεύτερη γκάφα. Και όπως διαβάζουμε, μέσα σε λίγα λεπτά εκδόθηκαν διαδοτικά ΦΕΚ για να ξεπεραστεί το εμπόδιο. Πρώτα δημοσιεύθηκε πράξη με την οποία η κυρία Παπαδοπούλου οριζόταν πρέσβης εκπροσωπικότητων, ορίστηκε δηλαδή πρέσβης εκπροσωπικότητων, και αμέσως μετά τοποθετήθηκε στη θέση που προέβλεπε η πρώτη τροπολογία, στη θέση της μόνιμης υπηρεσιακής υφυπουργού εξωτερικών. Όλα αυτά έγιναν λίγα λεπτά πριν ορκιστεί την περασμένη Παρασκευή η νέα κυβέρνηση. Ξαναρωτώ, ελπίζω το καταλάβατε, ξαναρωτώ. Δεν υπάρχουν άνθρωποι στο επιτελείο γύρω-γύρω που να το είδαν εξ αρχής και να μην χρειαζόταν να κάνουν 2 τέτοιες χοντράδες παρεμβάσεις για να βάλουν την κυρία Παπαδοπούλου? Εγώ λέω ότι είναι ικανότατη η κυρία Παπαδοπούλου. Ας έβγαζαν κάποιον, τον κύριο Λοβέρδο ή κάποιον άλλον,
να μείνει και η κυρία Παπαδοπούλου, να μπει και ο κύριος Χατζηβασιλείου. Ή να τον έβαζαν κάπου αλλού. Ή είναι δυνατόν να μην ξέρει κανείς να βάζουν τέταρτο υφυπουργό, ενώ ο νόμος προβλέπει μέχρι τρεις, και να πρέπει με δύο μεταμεσονύκτιες τροπολογίες και ΦΕΚ να βρεθεί φόρμουλα για να βολευτούν όλοι? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και κυρίως τι παράδειγμα δίνει προς τα έξω με αυτό το συγκεκριμένο? Εγώ δεν λέω, γίνονται σε άλλα πράγματα χοντρά, τις βλέπετε τι γίνεται γύρω γύρω, αλλά σε τέτοια θέματα, κρίμα.

0: Και το κακό είναι ότι με τέτοιου είδους παραδείγματα τα ακούει ο κόσμος, τα διαβάζει ο κόσμος και σου λέει, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Εγώ δέχομαι και είναι πολλοί που λένε ναι, και η κυβέρνηση έχει καλή πρόθεση και με την αναθεώρηση του συντάγματος και με το ένα και με το άλλο. Προσέξτε, και με τις παθογένειες που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, είμαστε αντιμέτωποι και προσπαθούμε να δαμάσουμε το θηρίο των παθογενειών και όλα τα υπόλοιπα. Και σκάει τώρα αυτή η περίπτωση που δεν είναι δυνατό τόσο. Και σου λέει τώρα ο απλός ανθρωπάκος, ρε παιδιά, τόσο απρόσεκτοι είσαστε. Για να βολέψετε έναν υφυπουργό ακόμα, κινητοποιήθηκαν όλες οι υπηρεσίες για να γίνουν ΦΕΚ, να γίνουν τροπολογίες μόνο και μόνο για να βολευτεί και ο κύριος Χατζηβασιλείου και η κυρία Παπαδοπούλου. Εκτός, προσέξτε, εκτός, κρατάω μια πισινή, να έχει γίνει κάτι διαφορετικό, θα το εξηγήσει η κυβέρνηση, γιατί σήμερα βγήκε το θέμα, έσκασε, χτες και σήμερα, θα το εξηγήσει η κυβέρνηση και να δούμε. Μπορεί να υπάρχει κάποιο άλλη απάντηση. Εδώ είμαστε, αύριο θα πούμε κι εμείς ποια θα είναι η άποψη της κυβέρνησης. Λοιπόν, αφήνουμε την κυβέρνηση και πάμε στην Αθήνα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Σωτήρη, γιατί μένεις τώρα, ρε παιδί μου, στην Αθήνα? Τι σε έχει? Είσαι στην Πάτρα καλοκαίρι, έκανες τον μπάνιο σου εδώ. Γιατί πήγες στην Αθήνα?
1: Εντάξει, ανάλογος ότι...
0: Ωραία, δεν σου κάνω έλεγχο που πήγες, αλλά εδώ είχα την εντύπωση ότι πέρανες καλύτερα.
1: Ναι, εντάξει, πιο καλά, ναι, εντάξει, βέβαια. Εντάξει, το υποχρεώσει είναι άλλο, δεν έχει να κάνει που περνάμε καλύτερα, δεν έχουμε δει τα προβλήματά μας.
0: Εντάξει, οπότε σε αυτό, εντάξει, εντάξει, σε αυτό έχει δει. Και αν και θέμα υποχρεώσεων και τα υπόλοιπα.
1: Το ότι έχω φίλους παντού και κυκλοφορώ είναι άλλο κομμάτι το.
0: Άλλο κομμάτι αυτό. Άλλο κομμάτι αυτό, ναι, και το πρώτο που το λέει είναι ο Τσίπας. Έτσι.
1: Ότι τι.
0: Ότι ο Γεωργίου έχει παντού άκρες και. Ναι, εντάξει, ξέρεις πώς τα λέει. Τα φουσκώνει και λίγο Ηλίας, έτσι. Ναι.
1: Εντάξει, ότι έχω παντού γνωριμίες σε όλο τον πλανήτη, αυτό είναι γνωστό. Εντάξει, δεν είναι κακό.
0: Καλά, Σωτήρη, σε όλο τον πλανήτη και εσύ τώρα.
1: Όπου θέλω να πας, θα σου βρω την άκρη.
0: Έλα, ρε Σωτήρη, ωραία, να με πας στο Κουραχάο. Ωραία, θέλω να μου κλείσεις αύριο συνέντευξη με έναν αθλητικό συντάκτη από το Κουραχάο να μας πει πώς, τι νιώθεις στο Κουραχάο που φάγανε 7 γκολ από τη Γερμανία.
1: Εκεί δεν έχω πάει, εντάξει.
0: Α, δεν έχεις, εντάξει.
1: Ούτε στη Βόρεια Κορέα.
0: Εντάξει, είπα και εγώ πολύ ακραίο τώρα παράδειγμα, το Κουραχάο τώρα, έτσι, που οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι, Σωτήρη μου, έκανα ένα γκάλωπ στην εφημερίδα, εγώ που είμαι άσχετος από αυτά, που δεν ήξερα, και έκανα ένα τυπικό γκάλωπ σε τρεις συναδέλφους. Λέω, παιδιά, ξέρετε με το Κουραχάο? Κανείς δεν ήξερε.
1: Εγώ το θυμόμουν από τις Ολυμπιάδες. Τώρα ότι έχει και ποδόσφαιρο και θα πήγαινε στο Μουντιάλ, ναι, δεν το περίμενα.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: που πήγε, εντάξει, για την εμπειρία, ωραία είναι, αλλά να τρως και 7 γκολ τώρα δεν είναι και τόσο καλή εμπειρία.
1: Και τώρα το Μουντιάλ αυτό είναι πολύ εθνικό.
0: Εντάξει, θα μου πεις εδώ έχει φάει το... Βραζιλία. Έχει φάει Βραζιλία 7 και 8, πώς έχει φάει τότε από τη Γερμανία.
1: Το Μουντιάλ τώρα αυτό είναι ένα Μουντιάλ το οποίο έχει.

0: Εγώ δεν το έχω πει ότι έχουμε αλλαγή λοιπόν σκυτάλη στην ανδρική ομάδα του ΝΟΠ. Τέλος ο Κουντουράκης, ο οποίος δέχτηκε μια πολύ καλή πρόταση από την Αλεξανδρούπολη και απάντησε θετικά. Ανέλαβε προπονητής ο Βασίλης ο Κανελόπουλος, ο οποίος αποχωρεί από την γυναική ομάδα και ξεκινάει και άμεσα ο σχεδιασμός του ΝΟΠ σε επίπεδο ανδρών. Όχι ότι σε επίπεδο γυναικών δεν υπάρχει, επίπεδο γυναικών έχουμε, μαθαίνω, συζήτηση με τον Κώστα Σακαλή. Και επίσης μαθαίνω ότι ο Χρήστος Αργυρόπουλος θα αναλάβει ρόλο team manager στο ΝΟΠ.
1: Ναι, έτσι ακούγεται. Στην ΕΠ μιλάει η διοίκηση με τον Μάκη Λιγού. Δεν έχει συμφωνήσει ακόμα οριστικά, τυπικά, με κάποιες εκκρεμότητες. Όμως μιλούν για το μεταγραφικό σχεδιάσμα και ήδη υπάρχει στη λίστα το όνομα του Αιγύπτιου Abdul Seif Esham. Το θυμάστε, ένα πολυβόλο που είχε έρθει στην Πάτρα πριν από 2 χρόνια, να επιστρέψει στην ΕΠ, ένας πολύ καλός παίκτης. Για τα δεδομένα της Α2 Εθνικής νομίζω ότι είναι...
0: Αυτό πήγαμε, για την Α2 θα κάνει τη διαφορά αυτός.
1: Βέβαια. Και σε επίπεδο γυναικών όλοι στην ΕΠ έχουν στρέψει την προσοχή τους στην τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος του Κορασίδων. Παρασκευό Σάββατο Κύριακο στο κολυμβητήριο Αντώνης Παπανός. Στην άκρη του μυαλού της ΝΕΠ, που πήρε και τη διοργάνωση την έφερε στην Πάτρα, είναι ένα μετάλλιο. Γιατί όχι να μην το κατακτήσει η ΝΕΠ. Έτσι. Οι αγώνες του τρίμερου του κολυμβητήριο Αντώνης Παπανός υπάρχει.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε και την ευκαιρία να τα πούμε και με τον πρόεδρο του ΠΕΑΚ Κώστα, γιατί μαθαίνω ότι θα γίνουν και αρκετές εργασίες
1: στο
0: κολυμβητήριο το καλοκαίρι.
1: Έτσι μαθαίνω. Και όχι μόνο στο κολυμβητήριο, και στο Τόφαλος, και βλέπουμε μια διάθεση να προχωρήσουν να γίνουν ωραία πράγματα στις εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, ευχαριστώ πολύ για το. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Έχουμε και τη συνέντευξη τύπου του ΙΟΠ, έτσι.
1: Στις 3 η ώρα είναι στο ΔΕΚ. Είναι πολύ μεγάλη διοργάνωση αυτή που έρχεται στην Πάτρα, με πάρα πολλές συμμετοχές από όλη τη χώρα. Ο Πανελλήνιο Optimist Standard 13. Μπράβο, τι μπράβο, ένα μεγάλο μπράβο στον Ιστιοπλοϊκό Μελοπατρών που φέρνει τέτοιες διοργανώσεις στην Πάτρα και προβάλλει την πόλη μας. Το έχει ξανακάνει, το συνεχίζει να το κάνει και πρέπει να στηριχτεί.
0: Μάλιστα, ωραία. Κώστα, κρατάμε αυτά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε, Προκόπη μου.
0: Yeah. Έγινε καλό. Γεια.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Ακούσαμε λοιπόν, μια και πάμε για το θέμα του, ακούσαμε τα μπασκετικά, μια και πάμε για το θέμα, ή μάλλον να προσθέσω στο κεφάλαιο του μπάσκετ ότι αυτό που λέει και το ρεπορτάζ μας στην Επιμέρα Πελοπόννησος είναι ότι επειδή πλέον πιέζει ο χρόνος, θα περιμένει αυτήν την εβδομάδα, άντε και αρχές της επόμενης, η ομάδα διοίκησης του Απόλλωνα, και αν και εφόσον δεν βγει απόφαση από την ΕΟΚ για τη Wild Cats, ότι θα ξεκινήσει ο σχεδιασμό του που περιλαμβάνει προπονητή. Έχουν βρεθεί 2-3 προπονητές που καλύπτουν κάποια κριτήρια και θα προχωρήσει σε προσθήκη του προπονητή αρχικά και μετά με τον σχεδιασμό. Αλλά αυτό που λέει ο Κώστας Λαμπρόπουλος ότι λογικά μέχρι την άλλη ομάδα θα έχει τελειώσει το θέμα. Θα υπάρχει ανακοίνωση από την αρμόδια επιτροπή της ΕΟΚ για να ολοκληρώσει, για να τελειώσει το θέμα αυτό με την κατηγορία. Γιατί λογικό είναι και η διοίκηση να μην μπορεί να κινηθεί άλλο το Elite League, άλλο η National League 1, και σε επίπεδο χορηγών, καρτών διαρκείας, μεταγραφών, πολλών ζητημάτων και εν αναμονή. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον υγρό Στίβο, να πούμε, είπαμε για τον Βασίλη Κανελόπουλο, που ανέλαβε την ανδρική ομάδα. Ο Κώστας Σακαλής αναλαμβάνει, είναι σε συζητήσεις τουλάχιστον για να αναλάβει τη γυναικεία ομάδα. Και τι μάνατερ έχουμε τον Χρήστο Αργυρόπουλο. Μαθαίνω ότι και σε επίπεδο μεταγραφών κάτι κινείται από ΝΟΠ. Και το μήνυμα που θέλησε να στείλει πάντως ο Βασίλης Κανελόπουλος είναι ότι χρειάζεται συσπήρωση, νέος κύκλος και μια νέα προσπάθεια. Θέλουμε τους πάντες δίπλα μας για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Η Χρυσή, σε εισαγωγικά, Ντένια Κουρέτα μιλά στην Πελοπόννησο για την κατάξη του Champions League με τον Ολυμπιακό. Ντένια Κουρέτα που πραγματικά διανύει δύο σούπερ σεζόν στο Πόλο. Πήρε πέρσι χρυσό μετάλλιο σε World League με την εθνική ομάδα, χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο, πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό, Super Cup με τον Ολυμπιακό και πριν από λίγες μέρες στη Μάλτα στο Final Four με οδηγό καπετάνιο τον πρώην τεχνικό του ΝΟΠ, τον Γιώργο Ντόσκα, πήρε το Final Four του Champions League. Η Ντένια Κουρέτα 21.

μόλις 21-22, τα μεγάλα ταλέντα και τα παιδιά που υπολογίζουν πάρα πολύ οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας για την επόμενη Ολυμπιάδα.

Μαθαίνω και είδα και πριν από λίγο ότι η Μαργαρίτα Μπιτσάκο τον Πανιόνιο οδεύει προς ΠΑΟΚ, εκεί όπου αν όντως ολοκληρωθεί η μεταγραφή θα συναντήσει τον αδερφό του, ο Χρήστος Μπιτσάκος, ο οποίος ανανέωσε και επίσημα προχτές, το είχαμε γράψει στην Πελοπόννησο εδώ και μέρες, ανανέωσε με τον ΠΑΟΚ και εκεί θα συνεχίσει κατά πάσα πιθανότητα και η Μαργαρίτα Μπιτσάκου την καριέρα της στον ΠΑΟΚ, που είναι πιθανό να καταλήξει και ο Χριστόφυλλος Κολόμβος, ο οποίος μιλάει με το δικέφαλο του Βορρά, και σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. Στον χώρο του βόλεϊ, να πούμε ότι ήταν Σαββατοκύριακο με αρκετές διακρίσεις για αναπτυξιακά τμήματα. Οι Παγκουρασίδες της Παναχαϊκής κατέκτησαν την πρώτη θέση στο Final Four που έγινε στην Καλαμάτα, K16 λοιπόν, η οποία αφού κατάφερε να επιστρέψει, έχανε 2-0 τον Απόλλωνα Καλαμάτας που είναι ο διοργανωτής. Κατάφερε μια ανατροπή να κερδίσει με 3-2. Βρέθηκε στο τελικό εκεί όπως συνάντησε τον Ερυθρό Αστέρα. Στο τελικό είχε σχετικά εύκολο έργο και έρισε 3-1 τον Ερυθρό Αστέρα και πήρε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο. Μια σεζόν πραγματικά πολύ σημαντική για τα αναπτυξιακά, γιατί όπως δήλωσε και ο Βασίλης Οκανάς, ο προπονητής, ότι είχαμε 3 παρουσίες σε Final Four, και οι Κορασίδες και οι Παγκορασίδες και οι Νεάνιδες, και αυτό δείχνει την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες. Το σημαίνει για τα κορίτσια του Ερυθρού Αστέρα σημαντική επιτυχία και για αυτά. Και στο K17 στους Παμπέδες η ομάδα του Ερμή πήρε το χάλκινο μετάλλιο, τρίτη θέση στο Final Four. Έχασε στον ημιτελικό το Σπαρτιατικό, κέρδισε το μικρό τελικό την Κόρυθο με 3-0 και πήρε χάλκινο μετάλλιο, σημαντική διάκριση και για τα παιδιά του Μανώλη Συνοδεινού. Κάπου εδώ σιγά σιγά, νομίζω ότι είπαμε πάρα πολλά σήμερα, κάπου εδώ σιγά σιγά πάμε σε φινάλε.

Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Έχουμε αύριο και αύριο αρκετά πράγματα από τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, αλλά και τον Προκόπη Κόγκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο την κλασική μας ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!

0: υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι, το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί, το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
3: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: απόψη με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας. Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
5: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 4:30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Και μετά τις εκλογές.
2: Αχ, και να ξέρω.
3: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
2: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
2: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

of your touch, cold as ice. And I love every single tear you cry.

0: Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.